0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: νύχτα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today. Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

καταφές σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
6: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 31.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
1: Νόβα 931. Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Πρωί, την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
20: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
20: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
20: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
20: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
23: Νόβα 931.
24: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα, άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανένα αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτνατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα και σωστά, γιατί διάνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πώς ακούγονται. Εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές, Έλληνες κατά τα άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον. Θα μου πεις, υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθεί όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάστε στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
26: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τιχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους δύο συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους δύο πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
0: Λοιπόν,
26: είναι έτσι το γεγονός στο πώς το περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
0: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ότι είναι 120.000.
0: 120.000.
26: 120, μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
26: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δεν είναι, δηλαδή όχι, η κυρία Τιχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τιχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
26: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κάνα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν είναι να στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει αυτό.
26: Αυτό υπάρχει.
0: Υπάρχει. Μάλιστα. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες, ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι. Έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
26: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να χρωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμη. Τι σημαίνει αυτό.
0: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
26: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
0: Ήταν έτσι, εκεί, είναι. Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Ότι ναι. Ήταν αυτοί που έκανε τους ελέγχους.
26: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν. Τώρα, επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηναν στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
26: Για το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μακριβώς. Δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική. Ακριβώς. Που βεβαίως είναι να διερευνηθούν τα πάντα.
0: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων, πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια, μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
26: Όχι,
0: όχι. Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
26: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
0: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
26: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς, εσείς δεν μπορείτε.
0: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΕ είναι εκτός
26: μόδας.
0: Ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
26: άρα. Μεταξύ μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
0: Σαφώς.
26: Δηλαδή, ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
0: Λέω ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας. Ναι. Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα
26: πρωτοσέλιδα.
0: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό. Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες, και ειδικά για τους δύο υπουργούς, σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που, επαναλαμβάνω, δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
26: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Όπως επίσης
26: Υπάρχει... Αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ακριβώς. Βλέπετε όμως.
26: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού. Ναι.
0: Βέβαια.
26: Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και οι βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
26: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούσε εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
0: Είναι,
26: να πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
0: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
26: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη
0: λοιπόν, όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια ωραία. Μικρά βήματα.
26: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς την οποία διαβάζω σήμερα.
0: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί, προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα. Και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές. Διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
26: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου.
0: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν. Ναι.
26: Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
0: Λοιπόν,
26: η Εν Ελλάδη δεν πρέπει να δώσει.
0: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
26: Δηλαδή, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, και αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και τα εκεί τέλος.
0: Ναι, δείτε. Ναι.
26: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή, καλά κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
0: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα δύσκολη, μια δυσχερής υπόθεση. Ναι, γι' αυτό λοιπόν,
26: από την αποκάλυψη.
0: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα δύο, ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού. Σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37 που υποβλήθηκαν.
26: Τους ξενοτρόφους.
0: Ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
26: Τότε γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
0: Εκεί διότι λέει.
26: Τον Σερών και ο Λιβανός.
0: Έγινε μία ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο αρρώστησε από καρκίνο.
26: Ναι, αλλά η κυρία Τυχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκε από τις
0: με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
26: αυτό
0: που λέτε προκύπτει.
26: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Δεν το είδα δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
0: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
26: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
26: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι
0: κάνατε. Τίποτα, θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
26: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Ακοβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
26: Και έδωσε με τον Παύλο Τσίμα.
0: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο, δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
26: Και με χαμόγελο τα είπατε.
0: Ναι, και συζητήσαμε.
26: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
0: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
26: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
26: Εξηγήσατε
0: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
26: Όχι, τι το εξηγήσατε, τι θέλει να κάνετε
0: εσείς. Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
26: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν της είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
0: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
26: Κρατήστε το εκεί για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της... είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες.
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
27: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστή μου, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει.
6: Και το χειρότερο,
27: με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο.
22: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
23: Νόβα 9.31.
24: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
25: Sky 100.3.
10: Μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της Παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
5: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα πάλι σήμερα. Από το Ελληνικό αρχίζει η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι να πλησιάσετε το Παλαιό Φάλιρο και μετά μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάλιρο, περίπου από το Έδεμ, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Και η Βασιλιά Κωνσταντίνου και η άνοδο τη Συγκρού, βεβαίω. Τα δύο ρεύματα τη Κηφισού, ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδό προ το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσει σημαντικέ. Ευχαριστώ.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μα και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρε μηδενική χρέωση προμήθεια ρεύματο κάθε μέρα. Μπε στο ήρων.gr.
7: Καλώ ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείριση άγχου. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα και πάλι.
4: Τώρα. Θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μια τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
11: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν δυστύχει καθόλου. Απλώς τι κάνει, αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή, ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις, σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή, ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
12: Διατυπώνται και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση, τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει. Τι να, ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σας τα πω. Στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας στο θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση. Ναι,
11: εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο. Τέλος
12: πάντων. Όχι, δεν με καταλάβετε. Παράδειγμα ήταν το ότι. Όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
11: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση Α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομοιρισό νέος.
12: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας βαλεύει η απόφαση, έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
11: Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει η άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Απλώς, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
12: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
11: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε. Σας λέω
12: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε
11: στην
12: τροπολογία.
11: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί, λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με την.
12: Δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
11: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
12: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
11: Όχι εμείς, όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο.
12: Ο Άριος Πάγος.
11: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αρεοπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές, είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε, όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε, λοιπόν, μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει, τι γίνεται εδώ? Της λέω, εδώ γίνεται ό,τι το Ελληνικό Σύνταγμα λέει, η ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλλουν αιτήματα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα, λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
12: Και τώρα, πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
11: Ναι, μέχρι στιγμής,
12: ναι.
11: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
12: Όταν
11: Επιτροπή.
12: Η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
11: Να σας πω κάτι.
12: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, τι λέει το κάθε κράτος μέλος, γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
11: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
12: Και κάτι άλλο, βόρειο εμπασχολείο.
11: Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
12: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
11: Να σας πω τώρα που συζητάμε. Ναι,
12: στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω. Και
11: να
12: σας
11: πω τι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
12: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
11: Ναι. Δεν πού να τα μαθαίνουμε αυτά? Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
12: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
11: Όπου το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
12: Σαν την Πράβδα που κάνουμε κανένα 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση. Αφού επιβεβαιωθεί.
11: Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
12: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς. Ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν 2 πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι οι 2 οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές, μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίον ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είπα Ένωση, είπαμε συγχωρείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
11: Λοιπόν, 2 επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
12: Ναι.
11: 2 ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
12: Εσείς πήγατε εκεί, τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
11: Στα στοιχεία δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
12: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
11: Λοιπόν, το ένα.
12: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
11: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά. Μάλιστα. Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό αυτή τη εκθέσεω πραγματογνωμοσύνη που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετέ περιπτώσει η ζημία είναι ανύπαρκτη, μηδέν, και σε κάποιε άλλε, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ, κινείται εκεί.
12: Αλλά αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένω απεκρύβει ή έγινε κατόπιν τη. Παραγγελίες προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών. Και αφού έγινε πραγματογνωσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι στην αδελφή σας που λένε και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
11: Θα αναφερθώ.
12: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
11: Εγώ, να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή, στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
12: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
11: Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
12: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
11: Αυτό είναι ένα θέμα.

0: Επίσης, να συζητείτε η άρση ασυλίας πρώην, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τιχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
1: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ειδικός αυτουργός δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
1: Λοιπόν,
0: ορίστε, σας έβαλα πολλά τώρα.
1: Όχι, έτσι, δεν είναι
0: θύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του αρίου πάγου, της εισαγγελίας του αρίου πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του αρίου πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του αρίου πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
0: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι?
1: Ναι, κύριε, δείτε λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20, για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
0: Δηλαδή μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους
1: Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
0: Ήταν οι ανθρωπιστές.
1: Τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί και πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
0: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
1: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και σε λίγο παρακαλώ αν θέλετε μισό λεπτό πριν φύγετε. Υπάρχει μια δήλωση πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
2: Τη δεύτερη φορά αριστερά, πώς θα καταφέρουμε κερδίζοντας τις εκλογές αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Είναι ερώτημα αυτό.
0: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ?
1: Το ενδιαφέρον.
0: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ?
1: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει

0: Δηλαδή, αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά, και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε, έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε
1: τι
0: άσχημα και η
1: Ελλάδα. Τα έχει σκεφτεί.
0: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση. Και λίγα σας έκανα. Διότι η φράση έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα είναι και λίγα πάθατε. Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
1: Και, κάνει, ναι. Και χάρη στην κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας. Ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα...
1: Καλημέρα σας κύριε
0: Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα εδώ. Προσέξτε. Δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το έχω διαβάσει, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίον προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία και το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών, πάντα στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Kiel. Kielgreece.gr, σε λίγο η συνέχεια.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: Ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
16: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
17: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
16: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
18: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
17: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
16: Απόψε στις 9, στον Sky.
19: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Ζάι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσε οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στην Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
8: Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά, συναντούν μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως φορτωμένα. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και τα Σίδερα Χαλανδρίου, τα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δυσκολίες προς τον κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού με ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού ανατμήματα, και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε, με λίγο αυξημένη την κίνηση έτσι περαιτέρω στη Λεωφόρο Σχιστού.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, ηλιόλουστο, λαμπερό, φωτεινό, καταγάλανος ουρανός της 3ης 26 Μαΐου. Υπέροχη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας και κυρίως να, η ημέρα αυτή να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους και για όλες. Είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε ζείτε στην Ελλάδα. Ολόφρεσκη πρώτα απ' όλα δημοσκόπηση interview. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Προηγουμένως όμως κάποια ηχητικά θέλω να σας κάνω, να σας χαρίσω μερικές ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι. Να σας χαρίσω πρώτα απ' όλα την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, όπως λέγεται, για την απόλυση ενός δημοσιογράφου, του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Contra Channel. Αυτό το είπε με μισόλογα ο Νίκος Κοντζιάς, αλλά το διετύπωσε ευθαρσός ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμα αρθογραφεί επί του θέματος ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Και φυσικά το μέγα ατόπιμα του Πασόκ να ψηφίσει παρόν σαν το κουκουέ στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Το Πασόκ, τέτοιο γλίστριμα του Πασόκ από την κανονικότητα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λοιπόν, Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα επιβαστεί σε 9:25. Πρέπει να κλείσω στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος στο Quadra Channel, έχει καλέσει προς συζήτηση την κυρία Κούφο-Νικολάκου. Η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, είναι από το Ίδρυμα Τσίπρα, εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα στις δημόσιες εμφανίσεις, δηλαδή τον εκπροσωπεί στα πάνελ, διότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτιάξει καινούργια πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Ορίστε, ακούστε την ερώτηση.
10: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κ. Χρυσελάκη?
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κ. Χρυσελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
10: Κ. Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ήταν η αφορμή για να απολυθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Quadra Channel. Διαβάζω από τον Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Η υπόθεση θα έκλεινε αν ο Νίκος Κοτζιάς με σχόλιο του στο διαδίκτυο δεν υποστήριζε πως πριν από την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυση του δημοσιογράφου, διότι, προσέξτε, έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν σε θέση να απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα, δεν θα πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία, έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το αφιερώνω στους αριστερούς φίλους της παρέας μας και γενικώς στους αριστερούλιδες, οι οποίοι βέβαια σε τέτοια θέματα, θεσμικά ζητήματα, είσαστε πρώτοι να κατακεραυρώνετε τους άλλους. Στα ημέτερα εννοείται μούγκα στη στρούγκα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαχειρός Νίκο Κοτζιά, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο την επόμενη μέρα να δώσει συνέντευξη στον απολυθέντα δημοσιογράφο που θα μιλούσε για τα αριστερά Ιουσουφάκια. Συνεχίζει ο Σάκης. Τη σκυτάλη πήρε ο Στέφανος Κεσελάκης. Αν ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κεσελάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον κατονόμασε και προσδιορίσε και την ερώτηση που έφερε σε δύσκολη θέση τη συνεργάτητα του πρώην Πρωθυπουργού, την κυρία Κούφο-Νικολάκου δηλαδή. Αφορούσε τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα εικονικά τιμολόγια, κατηγορίες για τις οποίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρώτησε την κυρία αν θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, αυτό είναι το όνομά της, προσπέρασε την ερώτηση με εντελώς αμήχανο τρόπο, γράφει ο Σάκης Μουμτζής. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απολύθηκε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τον αριστερό σταλινισμό, γιατί καταλαβαίνω, έχετε την άποψη ότι άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ ωραία, με το καλό να τον προϋπαντήσετε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα από Λάρνακα, καλημέρα και
9: πρώτα. Πώς είστε.
12: Είμαι πολύ καλά, έβγαλα εκλογές εδώ στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές είχαμε. Νομίζω είναι εκλογές οι οποίες πρέπει να συζητήσουμε και στην Ελλάδα. Βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερότητα, δεν πειραματίστηκε, ψήφισε τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω έχει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Λοιπόν, κάνατε με πολύ ωραία δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη, όπως πάντα. Είναι αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε juicy δημοσκόπηση. Λοιπόν, βάζετε και θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, αυτά τα ποιοτικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι το κυρίως ζητούμενό μου να σας προτείνει, αλλά είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί είναι η πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ ξεκινώ από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήσατε, θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές? Όχι, μάλλον όχι, απάντησε το 45%. Ναι, μάλλον ναι, είπε το 44%. Άρα έχουμε
12: μοιρασμένη
9: κοινωνία, 44 λέει. Ναι, εκτιμά θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, 45 όχι. Υπάρχει και ένα 11% που δεν παίρνει θέση. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, πόσο πιθανό θεωρείτε, ρωτάτε εσείς, να αλλάξετε την αρχική σας επιλογή και να ψηφίσετε διαφορετικό κόμμα? Λίγο πιθανό, καθόλου πιθανό, απαντά το 82%, δηλαδή 8 στους 10 δεν θα αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτά που ψήφισαν την πρώτη φορά. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, 15%. Μάλιστα.
12: Αυτοί έχουν και ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ στην πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή να ξαναπάμε στις κάλπες, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που θα ξανασκεφτούν θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από το 15% προέρχονται από το Πασόκ και από διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, όπου ενδεχομένως να υπερισχύσει και η θεωρία της χαμένης ψήφου. Δεν θα βγει κυβέρνηση, άρα λοιπόν ας πάω με αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
9: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι τις απαντήσεις τις δώσατε εσείς ή απαντά αυθορμήτως ο ερωτηθής, κύριε, η ερωτηθής?
12: Δώσαμε εμείς, αλλά νομίζω ήταν και μία διατύπωση. Τα δώσαμε όλες τις
9: λοιπόν, επιλογές. Πάμε τώρα. Καλύτερος λέει ότι είναι καλύτερος σήμερα 20%. Ίδιος 32%, χειρότερος 45%. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα?
12: Δεν είναι καλά τα πράγματα για την εκκίνηση που είναι σήμερα.
9: Ναι.
12: Νομίζω, δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι χειρότερος μαζί με αυτό που λέει ότι είναι ίδιος. Άρα μία από τα ίδια δεν είναι ίδια.
9: 45 και 32 μας κάνει 77.
12: 77, ναι,
9: έτσι,
12: σωστά.
9: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εδώ λοιπόν εσείς ρωτάτε. Να αποσυρθεί, μάλλον όχι, να κάνει δικό του κόμμα 27%. Λέει το κοινό. Με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέει μόλις το 7%, και να αποσυρθεί από την πολιτική, λέει το θηριώδες 62%.
12: Τώρα τι να πω, νομίζω η κάρτα μιλάει από μόνη της. Αλλά αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους Νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή κάτι πλέον σαν ξένο σώμα ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δηλαδή δεν ακουμπάει τους έχοντες πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τους έχοντες πρόθεση, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τους ακουμπάλετε.
12: Δεν τους τσουριάζουν, ναι.
9: Πώς το είπατε αυτό, μου αρέσει αυτό.
12: Δεν τους τσουριάζουν, δεν ανατριχιάζουν.
9: Δεν ανατριχιάζουν, μάλιστα. Στον άξονα δεξιά αριστερά, όπου ένα άκρα δεξιά και 10 άκρα αριστερά, πού θα τοποθετούσατε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Στο 4.
12: Στο 4, δηλαδή στην δεξιά θα έλεγα, έτσι,
9: δεξιά.
12: Περισσότερο.
9: Ναι.
12: Βέβαια είναι ένας άξονας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχω πει η κυρία Καριστιανού είναι υβριδικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό που μπορεί κάποιος παρατηρητής πολιτικός να το βάλει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι όπου και να το βάλεις, κάπου μπορεί να καθίσει.
9: Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Ποιος θα θέλατε λοιπόν να είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου? Μητσοτάκης θα θέλανε να είναι ο Μητσοτάκης 34%. Κάποιος άλλος 23%. Τσίπρας θα θέλανε να είναι το 14%, ο Κανένας 13%, Ανδρουλάκης 10%, Καριστιανού 6%. Νομίζω εύρωτες οι απαντήσεις των συμπολιτών.
12: Και αυτό το ερώτημα εμπλευσμένο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα θέλατε και το κάναμε ερώτημα για να δούμε τελικά, όχι μέσα στο συνέδριο ποιοι θα θέλανε, αλλά προφανώς στην κοινωνία ποιοι θα θέλανε, και φαίνεται, αποτυπώνεται με αυθόρμητες απαντήσεις. Εδώ δεν δώσαμε προεπιλογές. Υπερισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και φυσικά και το άλλος. Εντάξει, άλλος ποιος.
9: Ναι. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία? Ναι, υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν 50%. Όχι, δεν υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν 33%. Και ένα 17% που δεν παίρνει θέση από το κοινό.
12: Σωστά. Εδώ έχει περάσει. Βέβαια το διαψεύδουν τα κόμματα που υποτίθεται φωτογραφίζονται πίσω από αυτή την ερώτηση ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρωσία. Αλλά στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει περάσει ότι πράγματι υπάρχουν κόμματα. Και αυτό άντε να το βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου τώρα.
9: Μάλιστα.
12: Υπάρχουν κόμματα που τα καλοβλέπει η Ρωσία ή αυτά καλοβλέπουν τη Ρωσία.
9: Πριν πάω στην πρόθεση και στην εκτίμηση, μια τελευταία ερώτημα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,9, κοντά 30 δηλαδή. Κανένας 15,2. Τσίπρας 14,2. Ανδρουλάκης 10,1. Βελόπουλος 5,6. Καριστιανού 5,5. Λατινοπούλου 4,5. Κουτσούμπας 3,7. Κωνσταντοπούλου 3,1. Κασελάκης 3. Βαρουφάκης 2,1. Φάμελος 0,5. Σακελαρίδης 0,5%. Νατσιός 0,4. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 1,7. Αυτό το 29,9 μου βγάζει και την εκτίμηση. Συμπίπτει με την εκτίμηση.
12: Ναι, θα σας πω και μια άλλη εξήγηση. Ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 30, χωρίς την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα. Με την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα και το υπόλοιπο προσωπικό πολιτικό είναι μέσα. Το ποσοστό του Μητσοτάκη αλλάζει κατά 0,1. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν επηρεάζεται καθόλου η δημοφιλία του από την είσοδο στην ερώτηση αυτή και της Καριστιανού και του Τσίπρα.
9: Πάμε τώρα πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρόθεση ψήφου το λέμε αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1. Κόμμα Τσίπρα 12,8. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού 7,5. Ελληνική Λύση 5,8. Κουκουέ 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Είναι η Κωνσταντοπούλου. Μέρα 25, 2,8. Δημοκράτες 2,5. Νίκη 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Νέα Αριστερά 0,5. Άλλο κόμμα 3,8. Αναποφάσιστη 12,7. Άρα εδώ εξαερώνεται η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βασιλιάδη,
12: ο ΣΥΡΙΖΑ,
9: πέφτουν...
12: η Νίκη, ναι. Η πλεύση τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί παρόλα αυτά επιμένει να είναι πάνω από το ποσοστό του 2023. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, πήγε με 3,3 στην Βουλή το 2023. Άρα λοιπόν ότι παίρνει πάνω από το 3,3 θεωρώ είναι επιτυχία για αυτήν. Το θέμα είναι ότι...
9: η Ελληνική Λύση βλέπω ότι έχει απώλειες, σοβαρές απώλειες.
12: Έχει και η Ελληνική Λύση με την είσοδο της κυρίας Καριστιανού στο παιχνίδι. Δεν τον επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση όπου το κόμμα Τσίπρα μου βγαίνει ελαφρώς πιο μπροστά από τον
9: Στα δέκατα. Στα δέκατα σας βγαίνει πιο πάνω από τον, από, ναι, τον, από το, ναι, Πασόκ. Ναι.
12: Σε αυτή τη φάση μας βγαίνει λίγο πιο πάνω από τον Πασόκ και ξεκάθαρα τέταρτη για μένα η δυναμική, ναι, της κυρίας Καριστιανού.
9: Ναι. Φοβάμαι βέβαια με αποφάσεις τύπου παρών για το Στουρνάρα θα βγαίνει, ναι, πιο πάνω ο Τσίπρας, αλλά τώρα δικό τους θέμα πάντα βρούνε. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν μας πέφτει λόγος εμάς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 29,5 Νουδού, Τσίπρας 14,4, Πασόκ 13,5. Καριστιανού 8,5, Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5,1, Φωνή Λογικής 4,5. Εντυπωσιακό η Λατινοπούλου ότι κάνει.
12: Κρατάει, ναι,
9: έχει,
12: ναι,
9: αυτές,
12: δεν μπορώ
9: αυτές,
12: να το εξηγήσω.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει αυτές τις επιδόσεις, τις δημοσκοπικές. Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου 3,6, Μέρα 25 3, Δημοκράτες 2,9, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Μάλιστα. Ούτε καν σε αυτό το 3% που έλεγα εγώ θα γυρίσουν. Τελειώνει, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Νομίζω, ναι, απλά μένει η σφαγίδα.
13: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
18: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
17: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
18: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
17: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
18: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
18: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
22: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
21: αλλά και περιποιημένος κύριος?
22: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
21: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
22: Για ό,τι ντύνεστε,
21: σκεπάζεστε,
22: αλλά και πατάτε.
21: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
22: Το τέλειο.
21: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
22: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
21: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
23: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
24: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
23: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
24: Μα έχουν υδραυλικό!
23: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
24: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
25: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
24: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
25: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
24: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
25: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
24: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
25: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
24: Και στο www.epavlametafores.gr.
26: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
27: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
26: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
27: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
26: Sneakers για κάθε μέρα.
27: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
26: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
27: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
26: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
28: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
29: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
30: Nova 931.
31: Η ώρα είναι 9:30.
30: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
32: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
30: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
32: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
30: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
32: Nova 931.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου από τα καλύτερα αυτής της περίοδου. Αναφορικώς με τον Αδριάντα του Καβάφη, βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να τοποθετηθούν παντού κάμερες στα γειτονικά κτίρια, έτσι ώστε να καταγραφούν οι βάνδαλοι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συλληφθούν οι βάνδαλοι και θα κάνουν κοινωνική εργασία, την οποία θα την παρακολουθούμε όλοι όσοι περνούμε από την Διονυσίου Αεροπαγή του, είτε Αθηναίοι, είτε επισκέπτες από άλλα σημεία της πατρίδας, είτε αλλοδαπή. Θέλω να πω, εάν η τιμωρία δεν είναι μια παραδειγματική τιμωρία που να εγγραφεί, η οποία μάλλον να εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση, δυστυχώς θα έχουμε διάφορα ζώα, τα οποία προσβάλλω και τα ζώα τώρα, οι οποίοι και οι οποίες εύχομαι να μην υπάρχουν κορίτσια, να είναι μόνο γομάρια, οι οποίοι προσβάλλουν τα μνημεία μας, δυστυχώς. Γιατί στον τόπο μας δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να φαίνεται η τιμωρία. Αλλά αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι προοδευτικοί. Δεν είμαστε απλώς προοδευτικοί. Έχουμε ένα μπρο μπροστά μας και είμαστε όλοι προοδευτικοί. Γι' αυτό και η τιμωρία θεωρείται ότι δεν ταιριάζει στον λεβέντικο σβέρκο μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Παρόλο που βελτιώνεται αυτή η ώρα βαθμιδών η κίνηση, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, σημαντική καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Συγκρού ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και η κάθοδος της Αρδυτού έχει αυτοκίνητα και η Βασιλής Σοφία σε κάποια κομμάτια της, ξέρουμε πια. Η Αττική οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας παραμένει δύσκολη. Έχουμε κάποια τροχιά συμβάντα. Δύο ρεύματα Κηφισού βελτιώνονται, αλλά είναι δύσκολα ακόμα, όπως και ο Σκαραμαγκάς.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι φόρος είναι αυτός με τα κίνητα πάλι? Εξήγησέ το αυτό πριν πάμε στο να βάλω μερικά ηχητικά για την τρίτη θητεία του διοικητού της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, και την κατρακύλα, γιατί θέλω να σχολιάσω την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι με τους? Είναι φόρος καινούριος, είναι σύμπτυξη άλλων φόρων, γιατί υπάρχει ακροκρίνια γι' αυτό? Ναι.
10: Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο λογαριασμό του ρεύματος το περίφημο TAP. Είναι τέλος ακίνησης περιουσίας. Είναι φόρος υπέρ των Δήμων ο συγκεκριμένος, ο οποίος επιβάλλεται από 0,20 έως 0,35 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τώρα θεσπίζεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ένας φόρος για να ισχύσει από την 1η-1η-27, ο οποίος για τους Δήμους μπορεί να φτάσει με απόφαση του κάθε Δήμου ως και το διπλάσιο του TAP. Και επιπλέον μπαίνει και ένα φόρος υπέρ των περιφερειών. Το ένα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και το δεύτερο θα λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αθρηστικά αυτά και τα δύο καταλήγουν σε ένα έως και τριπλάσιο ύψος συντελεστή επί της ουσίας. Από το 0,35 μπορεί να πάει ως και το 1,05 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, πράγμα που σημαίνει ότι για ένα σπίτι, μια αντικειμενική αξία κοντά στα 200.000 που πλήρωνε γύρω στα 70-80 σταδιακά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος μέσα στη χρονιά, αυτό μπορεί να ανέβει στα 210, 220, 230, να πάει κάπου εκεί.
3: Για το 12μήνο. Όχι για,
10: για το 12μήνο.
3: Όχι για κάθε μήνα. Για,
10: όχι, όχι, όχι.
3: Για το 12μήνο. Ναι.
10: Ναι. Είναι για το 12μήνο.
3: Ναι, ναι. Ωραία. Πριν θα υπάρξει το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, δεν πρέπει να λογοδοτούν όμως και οι δημαρχαίοι πώς διαχειρίζονται τα λεφτά.
10: Εδώ είναι το ζήτημα.
3: Γιατί, γιατί ο Δήμος, ναι, τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα, δεν είναι η στιγμή, αλλά ωραία, αποκεντρώσαμε την διοίκηση, αλλά αποκεντρώσαμε και τη διαφθορά. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει μερικά πράγματα να ξαναμαζευτούν. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, λέει ότι η πολεοδομία πρέπει να φύγει από τους Δήμους και να πάει στο κεντρικό κράτος. Γιατί με τους Δήμους έχουν απειβδίσει.
10: Αυτό θεωρητικά προχωράει, ναι, από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα οι Δήμοι έχουν, είναι γνωστό ότι έχουν φορτωθεί με μεγάλες ζημιές, γιατί έναν φόρο που ξέρανε ότι έρχεται, το τέλος ρήπων, που είναι ευρωπαϊκός φόρος, ο τέλος, συγγνώμη, γενοταφής έτσι λέγεται, το οποίο επί της ουσίας, επειδή όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνεις και περισσότερα σκουπίδια θάβεις, πληρώνεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι έχουν βρεθεί με, με μεγάλα κόστη ξαφνικά, τα οποία δεν είχαν προφανώς προϋπολογίσει, γιατί δεν είχαν κάνει και τη δουλειά, την προεργασία και την προετοιμασία προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το νέο έκτακτο κόστος. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια γκρίνια μόνιμη ότι δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα η κυβέρνηση επέλεξε να τους δώσει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων και των Περιφερειών, να αντλούν χρήματα από αυτόν τον συγκεκριμένο πόρο. Το ερώτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι πρόθυμοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να το κάνουν, συνήθως όταν δεν φαίνονται οι ίδιοι ότι βάζουν ένα φόρο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ό,τι μπαίνει στο λογαριασμό, συνήθως η φασαρία έχει να κάνει με τον πάροχο, ο οποίος έχει βάλει και την εταιρεία, την φίρμα του πάνω στο λογαριασμό. Άρα τα ψηλά γράμματα σπανίως τα διαβάζει ο καταναλωτής. Συνήθως μπαίνει στο σύνολο. Και είναι ένα τέλος το οποίο, η αλήθεια είναι, δεν είναι πλέον μικρό, και αν μπούμε στην εξίσωση και οι ενοικιαστές, το πράγμα μπερδεύεται. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο θα γίνει ξαφνικά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Μια φασαρία, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει προχωρήσει το ζήτημα το να πάει η φόρια κινήτων απευθείας στους Δήμους και να επιβάλλει ο καθένας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, κάθε Δήμος να επιβάλλει το δικό του φόρο ακινήτων, ναι, και να μην υπάρχει έμφυα. Η κυβέρνηση επιλέγει να τους διευκολύνει, δεν έχουν εισπρακτικό μηχανισμό και για μια ακόμη φορά θύμα πέφτει ο λογαριασμός του ρεύματος, ο οποίος είναι ήδη φορτωμένος με πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ερώτηση τώρα. Ο έμφυα που είναι ενιαίος δεν θα έπρεπε να μειωθεί? Λοιπόν,
10: Ο ένφια μειώνεται και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
3: Όχι, εννοεί περαιτέρω. Ξέρει ότι έχει μειωθεί. Αυτός που μου το γράφει ξέρει, όταν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωρώ. Προχωρώ.
10: Την άλλη συζήτηση. Ναι.
3: Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
10: Βέβαια.
3: Από το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
0: Η αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
3: Αυτά τα ενώσαμε τώρα, γιατί είναι ένας Κουκουλόπουλος στην αρχή, είναι άλλος που λέει, είναι ένας δεύτερος Κουκουλόπουλος που λέει παρόν. Είμαι βέβαιος ότι αν μιλούσαμε κατηδίαν με τον Κουκουλόπουλο, δεν θα έλεγε ότι θα ψήφιζε παρόν, που είναι ντροπιαστικό για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εδώ επικρατούν οι αντιλήψεις, αλλά Κώστα Τσουκαλά, παρακαλώ.
11: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
3: Τα πράγματα με την
11: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
3: Αυτά τα είπε χθες εδώ στον Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Κυριάκος Πιερακάκης.
12: Το παρόν το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
3: Πριν δώσουμε λόγο στο, πριν ακούσουμε τον κύριο Στουρνάρα που μιλάει για 9 δευτερόλεπτα, εννοείται ότι ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, προτού δώσει συνέντευξη, θα παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά και τον Νίκο Ανδουλάκη και θα τους λέει: Παιδιά, σκέπτομαι να δώσω συνέντευξη. Εγκρίνεται. Αν εγκρίνει ο Τσουκαλάς και ο Ανδουλάκης, οκ, τότε. Λοιπόν, ελάτε κύριε διοικητά.
13: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς. Δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
3: Οι δημοσκοπήσεις ήδη του Δημήτρη Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, δίνουν 0-5 μπροστά τον Τσίπρα. Με τέτοιες θέσεις θα υπερκεράσει ο Τσίπρας σίγουρα το Πασόκ.
10: Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την συνέντευξη, την οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο το Πασόκ δεν ψήφισε υπέρ της τρίτης θητείας και ψήφισε για τις άλλες δύο θητείες, και ήταν ο υπουργός της συγκυβέρνησης, να θυμίσουμε, Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργός οικονομικών. Οι πιο πολλοί έχουν συνεργαστεί με τον
3: συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, ο Γιάννης Τουρνάρας. Αφήνει την Οξφόρδη και έρχεται στην Ελλάδα και δουλεύει μας στην ομάδα Σιμίτη για την ένταξή μας στο ευρώ. Ο Στουρνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
10: Όχι ακριβώς. Είναι γνωστό,
3: δεν έχει καμία σχέση. Είναι... Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη δεξιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς το Πασόκ θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Τσίπρα.
10: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι στη συνέντευξη, παραλαμβάνω, ότι συγκεκριμένο ο Γιάννης Τουρνάρας κριτικάρει την περίοδο διακυβέρνησης στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κουκλόπουλος του πρώτου εξαμήνου του 2015. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την περίοδο και στη ζημιά που σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ έφτασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η αναφορά, και επ' αυτού το Πασόκ έρχεται και λέει ότι δεν ψηφίζω Στουρνάρα, και προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη ακριβώς με ποιον ταυτίζεται.
3: Με ποιον ταυτίζεται.
10: Με την κανονικότητα.
3: Όχι,
10: με τον Τσίπρα.
3: Όχι,
10: υπερασπίζεται τον Τσίπρα.
3: Σίγουρα δεν ταυτίζεται με την κανονικότητα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του The Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με The Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το de.gr / Fiber και μάθε περισσότερα.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
18: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
19: Ακούστε! Vikings!
18: LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
19: Ακούστε!

0: το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κ. Γρηγοριάδης είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΟΜΕΠ και διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη. Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα.
9: Καλή σας ημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Διάβαζα, είναι, ο Μανώλης είναι και στη γραμμή μας. Μανώλη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μανώλη. Πριν αρχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Γρηγοριάδη, τι φρέσκο έχουμε?
9: Το φρέσκο που έχουμε είναι ότι στις 30 Μαΐου ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο νέος ηγέτης του κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το οποίο κενώθηκε με βίαιο τρόπο από την τουρκική αστυνομία, διώχνοντας τον ηγέτη του κόμματος, τον Οζέλ, μαζί με το επιτελείο του.
8: Άρα ο πρόεδρος της Τουρκίας θα καθορίσει και τον διάδοχό του, αλλά καθορίζει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Έτσι.
9: Ακριβώς. Όλο το πολιτικό σκηνικό καθορίζεται από την ίδια τον.
8: Αλλά με τη σύμφωνη γνώμη Κιλιστάρογλου, ο οποίος λέει: παιδιά, είχαμε διαφθορά στο κόμμα. Καλά το.
9: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και αφού έχει τυχθεί 13 φορές από τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε δημοψήφισματα, σε βουλευτικές, προεδρικές εκλογές. Το αναλαμβάνει για άλλη μια φορά για να φέρει την άνοιξη όπως δει στην Τουρκία.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν όλο αυτό το πράγμα του Κιλιστάρογλου, υπάρχουν, ε?
9: Υπάρχουν, όχι μάλιστα. Πολλοί, αλλά υπάρχουν.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη, σε σένα διάβαζα στο άρθρο σου την περασμένη εβδομάδα, ενώ στα νέα, ότι ο ίδιος ο Κιλιστάρογλου υπέβαλε τα σέβη του στον πρόεδρο Ερντογάν και του είπε: ναι, έχουμε διαφθορά στο κόμμα.
10: Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο κύριος Κιλιστάρογλου λειτουργούσε ουσιαστικά σύμφωνα με τα συμφέροντα του κυβερνητικού συνασπισμού. Και αυτό που είχε εντυπωσιάσει όλους είναι ότι είχε ταυτιστεί και με τις αιτιάσεις τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς των στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τόσο του Εφθέμη Μάμουγλου όσο και των υπολείπων δημάρχων, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς. Και υπήρξε μία δήλωση μετά από πολύ καιρό, πριν από μερικές ημέρες, στις οποίες συζητόταν ότι το κόμμα μας έχει μειωθεί από αυτήν την κατάσταση, ότι πρέπει να άρουμε αυτό το μίασμα, αυτή την βρωμιά της διαφθοράς και ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Βεβαίως, αυτό πλέον ερμηνεύεται ότι γνώριζε τα της αποφάσεως η οποία ερχόταν και η οποία τον επιβάλλει δια της βίας, της κρατικής βίας, την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, παίρνουν μια πολύ μικρή μειοψηφία.
8: Ναι. Τι αίσθηση δημιουργούν όλα αυτά στην κοινωνία, κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη?
10: Υπάρχει απόγνωση, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και στην, ας πούμε, κεμαλιστική μεσαία τάξη, η οποία βάλεται και πλήττεται από την κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει η παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο η κεμαλιστική μεσαία τάξη τίνει να λάβει τη θέση που είχαν οι Κούρδοι στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Δηλαδή,
8: να γίνουν αποσυνάγωγοι εν ολίγη.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Συστήνεται.

0: ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιοι Κούρδοι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Ερντογάν, κάποιοι ίσως λιγότεροι θα παραμείνουν εκτός, αλλά οι κεμαλιστές θα είναι πλέον αποσυνάκοχοι και θα υφίστανται τα επίχειρα της κρατικής βίας. Και όπως αναφέρατε και πριν τη συζήτησή σας, αυτή τη στιγμή υπήρξε εισβολή στα γραφεία του κόμματος για την εγκατάσταση της νέας διοικήσεως, η οποία βέβαια θα αποφύγει να κάνει συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να θέσει ο Γκυροζέλ και οι εκδιωχθέντες σε αυτό το κόμμα είναι να πείσουν στον κ. Τσάρογο να ξαναγίνει συνέδριο, εφόσον θεωρείται βάσει τη αποφάσεις του ότι ήταν.
1: Σιγά μην τους κάνει το χατήρι.
0: Ακριβώς. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα σύρεται σε μια διαρκή κρίση, διότι ακόμη και αν αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ζέρκια είναι αυτό, αν δεν τους διαγράψει βεβαίως, γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο πλέον, θα υπάρξει μια διάσπαση η οποία ανοίγει το δρόμο στον πρόεδρο του.
1: Με μια δικαιοσύνη χειραγωγούμενη 100% έτσι, και με μια απαθή Ευρώπη βέβαια από την άλλη. Ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον.
1: Μια Ευρώπη η οποία κοιτάει τα νύχια της. Κοιτάει τα νύχια της η Ευρώπη και, ναι, και τα φυσάει. Μάλιστα. Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο.
0: Συγγνώμη,
1: μίλησα εγώ. Ορίστε, πάμε από την αρχή.
0: Η συγκυρία είναι πολύ δυσμενή στη διεθνή και αυτό δίνει δυνατότητες να γίνουν πράγματα τα οποία θα θεωρούν το ίσως αδιανόητα.
1: Ακριβώς.
0: Προηγουμένως.
1: Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο τι είναι?
0: Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
1: Ναι.
0: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε διακριθεί πάρα πολύ στις κοινωνικές επιστήμες και στην αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και σε ζητήματα όπως ερμηνευτική γενοκτονία. Έχει κάνει δηλαδή πάρα πολλές σημαντικές ακαδημαϊκές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από ένα σημείο και μετά είχε οικονομικά προβλήματα, αγοράστηκε από ένα αμερικανικό κονσόρσιο ακαδημαϊκό και μετά το αγόρασε ένα τουρκικό holding, το οποίο ήταν φιλοκυβερνητικό και τώρα είναι υποκυβερνητική δίωξη.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
3: χρέωση. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολύ υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
16: Νόβα 9.31.
17: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9.31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
18: Sky 100.3.
19: Επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα, ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά, σπάζοντας μέρος από τα γυαλιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
20: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2023. Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26, δώστε βάση, είναι 26 Πέμπτου 26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής, αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Σόνι Ρόλινς, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε σκάκι το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

εκτός πενταγράμμου. Είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χθες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή. Έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα. Ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως, αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τζίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε, 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα, 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και πιάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, «Γιατί το κάνετε αυτό?» Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, «We want to give peace a chance», το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής, δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη, για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς, τον Ιούνιο μετά από 9 μήνες πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων. Και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα, ταιριάζουνε. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε χθες, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα γιο πίσω μου, σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένας στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένας στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση. Το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο. Συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Που σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010 ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν ξέρουμε δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντη στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλήρως χαρτογραφημένες με 3.500 περίπου μέλη. Είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία, λέει η έκθεση
διάθεση της Ελλάς, ανθεί. Η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ συζητημένο. Αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης. Και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

0: Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο πίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνιση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Nova 9.31.
5: Η ώρα είναι 10.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με νοφόρς.
12: Και προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
14: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 25 26 αν προτιμάτε, είναι ωραίο, καρκινική γραφή. Σαν σήμερα, 1973, μια θρυλική συναυλία στο πάρκο της Νέας Υόρκης, στο Central Park, η Carole King, μεγάλη συναυλία, από εκεί η ηχογράφηση που ακούμε, 100.000 άνθρωποι ήταν κάτω στο γρασίδι να την ακούν να τραγουδά. Στην επικαιρότητα είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες. Αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν, και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάρη το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή, προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
0: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Και μπορεί να μην είναι.
0: Και δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, γιατί όντως την ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, που φέρει και το όνομά της εξάλλου,
0: επίσημα, ακριβώς, τίτλο,
1: κάτι τέτοιο νομίζω πως δεν φαίνεται. Μπαίνει βέβαια να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Νομίζω σήμερα είναι η ανακοίνωση.
0: Βέβαια του... σήμερα. Σήμερα στις 8 το βράδυ, βέβαια. Ξέρουμε τα χρώματα, ξέρουμε και τη μουσική. Θα είναι μπλε και κόκκινο και θα έχει μουσική κραουνάκι. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το μπλε και κόκκινο, πραγματικά, επειδή είδα και αυτό το μικρό βίντεο που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μόνο από αυτό, τουλάχιστον σε μένα, λειτουργούν αρνητικά αντανακλαστικά. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Και η ριζοσπαστική αριστερά, δεν θέλω προσωπικά και νομίζω αυτή είναι, θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα, να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι εννοείται ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
0: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
1: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
0: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
1: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτήν την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
0: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζότανε σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα
1: ακριβώς,
0: κέντρο.
1: Προς κοινούς στόχους.
0: Κοινούς στόχους,
1: διότι,
0: ναι.
1: Θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ήττα, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά, μπορεί?
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο, το S5 είναι τεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρς που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη

0: χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ημερολόγια της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Αντώνη Σαντζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
9: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
8: Καλλιεργείται σασπένς. Δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
9: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
8: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
9: Τη διακήρυξη κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά, το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση, ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
8: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε με τον, πότε με τ' άλλο.
9: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνευσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
8: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα σασπένς γύρω από αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, μένει να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο Γιούνκερ του είπε: τι αριστερός εσύ.
9: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλία. Δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένα σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
8: Ήταν. Ένας ιδιότυπος σύμμαχος, αλλά σύμμαχος εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
9: Ναι. Και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή στο Χιλιοστό.
8: Ναι.
9: Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί μπροστά θα στηθεί η σκηνή.
8: Κοίτα, μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
9: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω.

0: Ναι. Στο πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, ναι. για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να, ναι. να κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
1: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνων που εκείνος θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
0: Ναι. Δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο βουλευτής Αχαΐας. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει. Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ειδητικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, ναι. τον Οκτώβριο. Κάπως σώζεται.
1: Ναι. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε, ναι, θα έχουμε πολλά να λέμε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.

0: καινούριο σας αυτοκίνητο πρέπει να το ασφαλίσετε, ή αν προσέχετε το παλιό σας σε καινούριο, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και θα διαλέξετε εκείνη που σας συμφέρει καλύτερα και θα κλείσετε την ασφαλειά σας εκεί από τον υπολογιστή σας σε λίγα λεπτά της ώρας. Και φέτος η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η κάρτα Mastercard, έχουν κρατήσει μια καλή θέση για σένας, για εσάς, στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ, 9, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι...
8: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
9: Nova 931.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
13: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
22: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
23: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
24: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Ένα υπέροχο μελωδικό ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη, είναι ο Nova 931, το αγαπημένο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, δηλαδή τοπική μας επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους και για την ονομαστική εορτή Συνέσιος και Συνεσία. Τα ορλοφικά, σαν σήμερα, λίγουν άδοξα, κυρίες και κύριοι, και ρίχνοντας μια ματιά στα γεγονότα της ημέρας, θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να δούμε λίγο περισσότερα. Μα αντέχω, σου λέω, κι ας διπιέμαι κι ας κλαίω. Λίγη άδοξα λοιπόν η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ, των Ελλήνων δηλαδή, της Πελοποννήσου. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ελληνική επανάσταση. Στα υπόλοιπα γεωπολιτικά, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν, το οποίο θα γίνει το μήλο της έρηδας για πολλές αυτοκρατορίες, το νεκροταφείο των αυτοκρατοριών, όπως έχει ονομαστεί. Ενώ σε προσπάθειες του Υπουργού Υγείας τότε Γεώργιου Παπανδρέου, 1830, ξεκινάει η ίδρυση του Εθνικού Μελοδράματος, δηλαδή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία θα υλοποιηθεί τελικά 10 χρόνια αργότερα, το 1940, το Μάρτιο, επί δικτατορίας Μεταξά. Δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη, 1969, με τον πόλεμο στο Βιετνάμ να στερεί τη ζωή σε πολλούς Αμερικάνους. Ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο από το κρεβάτι του ξενοδοχείου Queen Elizabeth ετοιμάζονται να δηλώσουν στους δημοσιογράφους ότι ξεκινάει αυτή η δεύτερη εκδήλωση ειρήνης. Ενώ 1975, σαν σήμερα, για πρώτη φορά σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο λόγος, η ενίχνευση ναρκωτικών.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα, από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10, από το Nova 931. News Today.
0: Καλημέρα Ξάνθη, 26 Μαΐου σήμερα, ημέρα Τρίτη, στα 20 λεπτάκια μετά τις 11, και ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι στο μικρόφωνο Nova 931 στο ραδιόφωνο σας. Διαφημιστικό περιβάλλον, με τις απολαύσεις να μην έχουν τέλος καθώς η άνοιξη έχει έρθει. Το κτήμα είναι ένας χώρος που μας προσκαλεί και μας προκαλεί να περάσουμε όμορφα. Υπέροχο φαγητό, όμορφο περιβάλλον, εξυπηρέτηση, ποιότητα, όλα μαζί, όλα για εσάς, όλα με το κτήμα να μας ακολουθεί και αυτή την άνοιξη στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Τετάρτη με Κυριακή, ιδανικό για την παρέα, τους φίλους, αλλά και για επαγγελματικά γεύματα, και με το 254-10-210-10 έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε για να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις και να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε. 254-10-210-10, και ο χώρος του κτήματος γίνεται ένας χώρος πραγματικής αναψυχής και εξόδου. Στο 5ο χιλιόμετρο, όπως είπαμε, προς Λάγος, Τετάρτη με Κυριακή. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει για αύριο ετοιμάσει το ΕΒΕ Ξάνθης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Όλα αυτά, η πρόεδρος του ΕΒΕ, Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, θα είναι σε λίγο κοντά μας. Μέχρι τότε σταματάμε στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, γιατί μαζί μας είναι η σκραπ των αδερφών μου Τζάκη, δηλαδή ανακύκλωση μέσα από μια εταιρεία που από το 1980 προσφέρει τα μέγιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανακύκλωση των αυτοκινήτων, πιστοποιημένη και με τα μετρητά στο χέρι, γίνεται από τη σκραπ των αδερφών μου Τζάκη. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, αλλά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 254-10-266-55. 266-55 σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη για όλα όσα αφορούν την ανακύκλωση. Έτοιμοι να προχωρήσουμε, μια μικρή ανάσα, λίγες στροφές και η πρόεδρος του ΕΒΕ θα είναι κοντά μας.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Νόβα 931, λίγα λεπτάκια μετά τις 11, πρωί τους 3ης 26 Μαΐου, όμως η Τετάρτη 27 θα είναι μια μέρα πολύ σημαντική για την πόλη μας και για τις επιχειρήσεις, καθώς το Επιμελητήριο Ξάνθη σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλεί σε μια ημερίδα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλεσμένη εδώ στην παρέα μας την πρόεδρο του ΕΒΕ Ξάνθης, του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, την κυρία Μαριάνθη Μάλια Ρουδάκη, την οποία να καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε?
1: Καλά. Βλέπω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Βοηθάει και ο καιρός. Λίγο παραπάνω ζέστη. Θα μας έρθει και αυτός ο καύσωνας ο βορειοευρωπαϊκός. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Μια κρύο, μια ζέστη. Με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
2: Όμως, ακριβώς. Όλα καλοδεχούμενα είναι.
1: Όλα καλοδεχούμενα θα τα αντιμετωπίσουμε. Να ανοίξουν λίγο και οι παραλίες, να τελειώσουν και εξετάσεις από μαθητές και φοιτητές και να μπούμε στην καλοκαιρινή περίοδο.
2: Πολύ με πόνο.
1: Έτσι. Τι να πω, ότι το επιμελητήριο είναι δραστήριο και δεν το λέω για να κάνω κομπλιμέντο, απλώς μας δίνει τη ευκαιρία και πάρα πολλές φορές είμαστε σε επαφή για να προωθήσουμε και για να ενημερώσουμε για ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής μας. Άλλη μια τέτοια εκδήλωση είναι αύριο το απόγευμα. Στόχος.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αύριο όντως είναι σημαντικό, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρηματίες της περιοχής μας να έχουν πρόσβαση δωρεάν για 3 χρόνια σε ψηφιακή άειλη υπογραφή. Και έχει σημασία το άειλη, γιατί γίνεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό USB όπως συνηθίζονταν. Και αυτό σημαίνει ότι όπου και να βρεθούμε απομακρυσμένα, είτε λόγω δουλειάς είτε λόγω διακοπών, μπορούμε να υπογράψουμε μόνο μπαίνοντας με τους κωδικούς μας στην εφαρμογή και να μην χάσουμε κάποια προθεσμία ή να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποια πρόκληση που ήρθε χωρίς να το περιμένουμε.
1: Οπότε αυτό γίνεται σε μια συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία την αγκαλιάσατε και τη φέρνετε στη χώρα, στην πόλη μας, και είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, μάλλον δυνατότητες προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών. Αυτό που μέχρι τώρα, όπως λέμε, γινόταν με το στικάκι και όχι σε όλους, όχι στις μικρές επιχειρήσεις, σε κάποιες μεγαλύτερες οργανωμένες.
2: Ναι, μόνο σε εταιρικές μορφές. Τώρα πλέον μπορούν και τα φυσικά πρόσωπα να έχουν πρόσβαση.
1: Αυτό αύριο στις 7 η ώρα είναι στην αίθουσα εκεί του επιμελητηρίου, σωστά?
2: Ναι, σωστά. Θα συζητήσουμε και για την ασφάλεια και την νομική ισχύ των ψηφιακών συναλλαγών, για την διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας αυτής. Θα εξηγήσουμε τα στάδια της ταυτοποίησης και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζομαι και παραδείγματα πρακτικής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου μειώνουμε και τα λειτουργικά κόστη. Και μας δίνεται μια μεγάλη ευκολία, καθώς η ψηφιακή υπογραφή είναι η πιο έγκυρη μορφή υπογραφής, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να ταυτοποιήσει ο καθένας ότι είναι σε ισχύ και ισχύουν οι προϋποθέσεις για την υπογραφή.
1: Αυτό βέβαια.
2: Και το ρόλο των επιμελητηρίων στη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων.
1: Ναι, ενέχει την εγκυρότητα της στρογγυλής σφραγίδας του ΚΕΠ. Οπότε το κάνει online κάποιος. Να πούμε κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ότι για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν, που πάντα Πάλι το λέω από προσωπική εμπειρία, είναι κατάμεστο το αμφιθέατρο του Μελητηρίου σε εκδηλώσεις και αυτή που έγινε πρόσφατα για τα social media είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλές
2: ναι,
1: ακόμη.
2: Ναι, μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα θέματα, γιατί η απαξίωση είναι σημείο των καιρών μας, αλλά δυστυχώς δεν μας πάει μπροστά. Ναι. Πάντα η συμμετοχή φέρνει καλό αποτέλεσμα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσα από το κανάλι στο YouTube του Επιμελητηρίου Ψάφης, αλλά πάντα το διαζώσεις είναι καλύτερο, γιατί μπορούν να λυθούν απορίες. Ναι. Και σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει.
1: Αυτό είναι γεγονός. Παρόλα αυτά, όταν για κάποιο λόγο κάποιος δεν θα μπορούσε, υπάρχει η λύση του streaming, γιατί θα είναι σε live μετάδοση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Κυρία Μαλλιαρουδάκη, θέλω να μου πείτε, ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα στην πόλη μας και λίγο πολύ, ξέρετε πώς γίνεται ο κόσμος, γινόμαστε λίγο απαιτητικοί, καλομαθαίνουμε αν το θέλετε. Οπότε να πούμε για πράγματα τα οποία έρχονται, θα θέλατε?
2: Το έχω ξαναπεί ότι το ωραίο είναι αυτό που γίνεται στην ώρα του. Μόλις είναι κάτι όριμο, πάντα μας δίνεται το βήμα της επικοινωνίας και ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Προς το παρόν θα μείνουμε εδώ πέρα, αλλά έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τα οποία δεν είναι...
2: να είναι εντελώς έτοιμα για να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε προς τα έξω.
1: Πάρα πολύ ωραία, οπότε θα έχουμε λόγο να ξαναμιλήσουμε. Ραντεβού λοιπόν
2: θα
1: αύριο.
2: Θα έχουμε την χαρά να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, αύριο σε 7 η ώρα.
2: Θα χαρώ πολύ εδώ και από εδώ. Και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Έτσι, προηγμένες και απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές για τις επιχειρήσεις. Είναι δωρεάν να ενημερωθούμε, να μάθουμε πώς γίνεται, αλλά και όλο το νομικό και υπόλοιπο πλαίσιο το οποίο θα μας χρειαστεί στη χρήση αυτού της δυνατότητας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση αυτή και την ενημέρωση που κάνατε στο πρωινό μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συναδέλφους μας. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και ανάλογα με τον κόπο και με τις δυνάμεις που έχουν δώσει ο καθένας να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα και καλό κουράγιο στους γονείς.
1: Ναι, κατάλαβα. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και να σας πω και πάλι συγχαρητήρια για την εκδήλωση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
2: Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά να είναι. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Ήταν η πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης, Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, και είναι ο Νόβα 931 σε αυτό το πρωινό μας ραντεβού εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα στις 10.30.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
6: 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
13: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είναι ο Nova 931. Στο ημερολόγιο γράφει 3η 26 Μαΐου και μια μεγάλη παρέα έχει ήδη ξεκινήσει την αναφορά της στα τοπικά μας νέα. Για την εκδήλωση που αφορά την ενημέρωση των επαγγελματιών στην Ξάνθη για για τη δυνατότητα ψηφιακής απομακρυσμένης υπογραφής, για τις δυνατότητες και το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά στην ημερίδα αύριο στις 7 στο ΕΒΕ. Είμαστε εδώ στο πρωινό της Τρίτης να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά και να προχωρήσουμε στο τοπικό μας δελτίο.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio. News Today.

0: παρέα μας το κτήμα Τετάρτη με Κυριακή. Οι απολαύσεις δεν έχουν όριο, έχουν όμως την άνοιξη σύμμαχου, γιατί οι βεράντες και τα κιόσκια μας περιμένουν να απολαύσουμε την κάθε μας έξοδο. Τετάρτη με Κυριακή το κτήμα είναι κοντά μας με το τοπικό μενού, βασισμένο το μενού του σε τοπικά προϊόντα. Απολαυστικό, πλούσιο, γευστικό. Έρχεται και το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση να κάνουν μια μοναδική εμπειρία την κάθε μας έξοδο με τους φίλους, την παρέα, την οικογένεια, αλλά και ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10 στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το κτήμα είναι κοντά μας, γιατί και την άνοιξη είναι ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. 254-10-210-10 τηλέφωνο για επικοινωνία και κρατήσεις. Με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, η ανακύκλωση από το 1980 βρίσκει την εταιρεία που μπορεί να πραγματοποιηθεί και έτσι λοιπόν συνεχίζει δυναμικά. Έχει προσθέσει την ενοικίαση κάδων μπαζών, το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα στο 26655, ένα τηλεφώνημα άμεσα και γρήγορα, όπως επίσης μπορεί να κάνει και την περισυλλογή και τελική αδειοδοτημένη απόσυρση του οχήματος το οποίο θέλετε να ανακυκλώσετε, παίρνοντας το πιστοποιητικό απόσυρσης αλλά και τα μετρητά στο χέρι. 254-10-266-55, τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, σκραπ τον αδερφό μου Τζάκη. Πάμε για τίτλους.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
0: Τοπική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, γιατί μέσα από την ενημέρωση θα μπορέσουμε να μάθουμε και να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, αμέσως τώρα εδώ στο Nova 931 η μερίδα για δωρεάν προηγμένες ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ακούσαμε και την πρόεδρο του ΕΒΕ Ξάνθης, την κυρία Μαλλιαρουδάκη, που μας μίλησε πιο πριν, μια συζήτηση που θα υπάρχει αναρτημένη σε λίγο και στο www.novaradio.gr. Ασφιχτική πίεση στα

0: Γραφεία ταυτοτήτων καταγγέλουν οι αστυνομικοί σε Ξάνθη και Ροδόπη με κοινή επιστολή από τη συνδικαλιστική κίνηση αστυνομικών. Είπαμε, οι Έλληνες είμαστε της τελευταίας στιγμής, αλλά όπου και να γυρνούσε το μάτι μου, έβλεπα σε νέους και μεγαλύτερες ηλικίες την παλιά ταυτότητα. Τι να πω, εγώ από τους πρώτους έτρεξα, από τους πρώτους έβγαλα και το δεκαψήφιο αριθμό, αφού είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να πάει πίσω, τελείωσε, αυτό είναι. Οπότε μάλλον λογικά έφτασε εδώ το χτένι στο κόμπο και τώρα όλοι τρέχουν να βγάλουν ταυτότητα. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, συνεχίζοντας την τοπική μας ενημέρωση, και Capital City ανοίγουν το δρόμο για το παράρτημα στο Κάιρο. Υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας πρώτο βήμα το κοινό αγγλόφωνο πρόγραμμα στη διδασκαλία φυσικής αγωγής. Όλα αυτά τα νέα θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είναι τίτλοι επικαιρότητας. Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για καλοκαιρινή δράση ο Εμπορικός Σύλλογος. Συνάντηση με τον υποδιοικητή Τροχέας για την πεζοδρόμηση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ξεκινούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ξάνθης για τις παραλίες Αυδείρων και Μυρωδάτου, πιο συγκεκριμένα από το επόμενο τετραήμερο και από τις 29 έως και τις 1 δρομολόγια για τις παραλίες μας θα γίνουν κανονικά. Θα μάθετε αναλυτικά το πρόγραμμα στο δελτίο μας, στο αναλυτικό δελτίο μας σε λίγο. Βαρύ πένθος στον ΑΟΚΣ αλλά και σε ολόκληρη την Ξάνθη για το θάνατο του Παρασκευά Άτζα, που σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 49 ετών ο πρώην άσος της Ξάνθης και όχι μόνο της Ξάνθης. Σπουδαία κίνηση, δωρεά εκτυπωτή Braille στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ξάνθης. Επιχειρήσεις και φορείς περιοχής προχώρησαν στη δωρεά εξοπλισμού προς την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ξάνθης. Θεραπείες μασάζ και σάουνα στο σχέδιο αναβάθμισης για τα ιαματικά λουτρά θερμών. Ενώ συνελήφθησαν στο αστυνομικό μας δελτίο 2 Τούρκοι με 25 όπλα φάντασμα χωρίς σηριακούς αριθμούς. Χθες όλα τα εθνικά δελτία είχαν αυτό το θέμα και για ακόμη μια φορά η περιοχή μας για αρνητικούς λόγους έγινε επίκεντρο της δημοσιότητας. Σχεδόν 1000 έλεγχοι και 33 πρόστιμα για κράνος στην περιφέρειά μας την προηγούμενη εβδομάδα. Χειροπέδεσε άντρα στην Ξάνθη για περίστροφο κρότου, αναφέρει η αστυνομία ότι συνελήφθη η Μεδαπός μετά από αστυνομικό έλεγχο καθώς αντιπίστηκε στην κατοχή του περίστροφο κρότου. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα τοπικά μας νέα έτσι όπως αποτυπώνονται στο τοπικό μας δελτίο τίτλων. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου αναλυτικά αναλαμβάνει τώρα να σας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις και φυσικά την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Στις 2 ακριβώς Σπύρος Μάλης και κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Συνέχεια με ενημέρωση στον Nova 931. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Να σας ευχηθώ μια υπέροχη μέρα, μια καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
11: Και Εκομοτηνή, 2531-306-200.
10: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμπουάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
20: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
19: αλλά και περιποιημένος κύριος?
20: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
21: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
20: Για ό,τι ντύνεστε,
19: σκεπάζεστε,
21: αλλά και πατάτε.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
21: Το τέλειο.
19: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
21: Τέλεια επιλογή.
19: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
23: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
24: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
25: Eco Green Energy.
24: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
25: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
24: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
25: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
24: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
25: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
24: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
26: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
27: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
26: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
27: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Novo Magazine, 10 λεπτά μετά τις 12 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου 2026. Είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμη. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν και γενικότερα διάθεση μας στα ύψη. Και εμείς, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, σας ετοιμάσαμε τα νέα της ημέρας και σήμερα μαζί για να περάσουμε ένα όμορφο γεμάτο δίωρο. Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σημαντικά τα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου, στα οποία θα δείξουμε μια ματιά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Για την ώρα να σας πω πως έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, έτσι ώστε να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 24 ώρες το 24ωρο ακούτε μόνο επιτυχίες και μαθαίνετε πρώτοι τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς γίνεται στην πόλη μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Για όλους εσάς, ως τις 2 ακριβώς, πίσω από το μικρόφωνο, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Για την ώρα να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, επιστρέφουμε επικαιρότητα σε τίτλους και στη συνέχεια ένα-ένα τα θέματα της ημέρας.

0: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Nova 91, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάμε συντροφιά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, βλέποντας επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά ένα-ένα τα θέματα της ημέρας.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους για σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου. Η μερίδα για δωρεάν προηγμένες σε ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ασφυκτική πίεση στα γραφεία ταυτοτήτων καταγγέλνουν αστυνομικοί σε Ξάνθη και Ροδόπη. Διπουθού και Capital University ανοίγουν δρόμο για παράρτημα στο Κάιρο. Ξεκίνησαν τις ετοιμασίες για την καλοκαιρινή δράση του Εμπορικού Σύλλογος. Ξεκινούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ξάνθης για τις παραλίες Αυδείρων και Μυρωδάτου. Στην Ξάνθη βυθίστηκε το πένθος, στο πένθος ο ΑΟΚΣ για τον Άτζα. Καλό ταξίδι. Σπουδαία κίνηση δωρεάν εκτυπωτή Μπλερ στην περιφερειακή ενότητα τυφλών Ξάνθης. Στην Ξάνθη θεραπείες μασάζ και σάουνα στο σχέδιο αναβάθμισης για τα ιαματικά λουτρά θερμών. Θράκη, πώς συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι με τα 25 όπλα φαντάσματα χωρίς σηριακούς αριθμούς. Σχεδόν 1000 έλεγχοι και 33 πρόστιμα για κράνος στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη την προηγούμενη εβδομάδα. Χειροπέδες άντρας στη Ξάνθη με ένα περίστροφο κρότου, τι αναφέρει η αστυνομία. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό παρατείνεται και τον Ιούνιο επιδότηση στο ντίζελ. Καταθέτει στο Αριοπάγο η Μαρία Καριστιανού τα έγγραφα την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά σε αναβρασμό η Κουμουνδούρου. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Νίκος Δένδιας από Αλβανία, ελληνική εθνική μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών. Τραγωδία στο Βέλγιο, σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο, πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς. Η Συρία κυρίσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του Εφράτη εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας, εκενώσεις κατοίκων. Ανεμοστρόφιλο σκόνη εξαφανίζεται και εμφανίζεται ξαφνικά στη Φλόριντα και εντυπωσιάζει τους κατοίκους η στιγμή της ισχυρής δίνης. Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα τυρί και αυτό είναι παράδοση στη Βρετανία. Κίνα, ασιατικό ελεφαντάκι 158 κιλών, γεννήθηκε ρεκόρ βάρους για νεογνώ. Στους 36 βαθμούς η Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες σε περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σε τίτλους στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Η μερίδα για δωρεάν προηγμένες ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, το Πλητήριο Ξάνθης αλλά και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική μερίδα με θέμα παροχή προηγμένων αλλά και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις. Αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Βασιλέως Κωνσταντίνου 1 στην Ξάνθη. Μάλιστα, νωρίτερα η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, η κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, μίλησε στο Καλημέρα Ξάνθη για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση. Η συζήτηση θα αναρτηθεί σε δεύτερο χρόνο στην επίσημη σελίδα του Nova 931. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Ασφυκτική πίεση στα γραφεία ταυτοτήτων καταγγέλουν αστυνομικοί σε Ξάνθη και Ροδόπη. Κοινή επιστολή από τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης αλλά και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης για τις αυξημένες ανάγκες αλλά και τις δυσλειτουργίες. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα γραφεία ταυτοτήτων σε Ξάνθη Ροδόπη αποδεικνύουν και αναδεικνύουν με κοινή επιστολή τους η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αυξημένο φόρτο εργασίας, ελλείψεις προσωπικού και ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών εν ώψη της θερινής περιόδου. Ενώ κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και της λειτουργίας των γραφείων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε τις ετοιμασίες για την καλοκαιρινή δράση του Εμπορικός Σύλλογος. Συνάντηση με τον υποδιοικητή της Τροχέας Ξάνθης για την πεζοδρόμηση του ιστορικού εμπορικού κέντρου στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Τη μετατροπή του ιστορικού κέντρου της Ξάνθης σε ένα μεγάλο πεζόδρομο για τις ανάγκες της καλοκαιρινής εκδήλωσης στις 30 Ιουλίου. Προωθεί ο Εμπορικός Σύλλογος νομού Ξάνθης. Ξεκινούν τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Ξάνθης για τις παραλίες Αβδείρων και Μυρωδάτου. Καθημερινά δρομολόγια προς τις παραλίες Αβδείρων και Μυρωδάτου για το τετραήμερο 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Δρομολόγια προς τις παραλίες των Αβδείρων και Μυρωδάτου ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
5: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ομάδας μας. Σπουδαία κίνηση δωρεάν εκτυπωτή Μπλερ στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις αλλά και φορείς της περιοχής προχώρησαν σε δωρεά εξοπλισμού προς την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης υποδέχθηκε στα γραφεία της εκπροσώπους επιχειρήσεων στην Ξάνθη, με αφορμή τη δωρεά εκτυπωτή PF που θα ενισχύσει το έργο αλλά και τις δράσεις της Ένωσης. Θεραπείες μασάζ και σάουνα στο σχέδιο αναβάθμισης για τα ιαματικά λουτρά θερμών. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργία αλλά και την αναβάθμιση της μονάδας ιαματικής θεραπείας στο Δήμο Μίκης. Νέο βήμα για την αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών θερμών στο Δήμο Μίκης καταγράφεται στην Ξάνθη, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας ιαματικής θεραπείας στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο οργανωμένη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και για περαιτέρω παρεμβάσεις εξυγχρονισμού με στόχο την ανάδειξη των θερμών ως σημείο ιαματικού, τουριστικού αλλά και ευεξίας. Σχεδόν 1.000 έλεγχοι αλλά και 33 πρόστιμα για κρεάνο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη την προηγούμενη εβδομάδα. Σε 997 ελέγχους αλλά και βεβαίωση 33 συνολικά παραβάσεων προχώρησαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 18 έως τις 25 Μαΐου αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, με στόχο τη σταδιακή αλλά και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων. Χειροπέδησε άνδρα στην Ξάνθη με ένα περίστροφο κρότου, τι αναφέρει η αστυνομία. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του τμήματος 2 και ξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης προχώρησαν στη σύλληψη μεδαπού μετά από έλεγχο. Ένας μεδαπός συνελήφθη στην Ξάνθη μετά από αστυνομικό έλεγχο, κατά το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του περίστροφο κρότου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικό του τμήματος 2 και ξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης, ενώ το όπλο κατασχέθηκε από τις αρχές. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε τα νέα και την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Χριστιανού αμέσως μετά την κατάθεσή της στο Αεροπάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του χώματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή αλλά και την απογοήτευση του κόσμου. Σημείωσε προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι, λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, αλλά να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις, όσον αφορά το κόμμα, μετουσιώνουμε την ανάγκη για αλλαγή. Όχι τέμπη στη ζωή μας, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξή της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα εδώ στο Nova 931, τα πρώτα 60 λεπτά στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή στην ενημέρωση σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Πού αλλού στο Nova 931 και η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.

0: Μόσχοβα, 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα, 9.31.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
1: Νόβα 931.

0: ένα παιδί. Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε Nova 31. Καλό μεσημέρι σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου, 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θέματα της επικαιρότητας τα οποία τρέχουν, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα βλέποντας ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ. Πολιτική βαβέλε τα νέα κόμματα. Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι εξαναγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Συγκεκριμένα θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα αλλά και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική και πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά δίνοντας το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Από τα νέα και τις εξελίξεις, Νίκος Δένδιας από Αλβανία, η ελληνική εθνική μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών αλλά και λαών. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έγινε τη Δευτέρα 25 Πέμπτου δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τίρανα. Αναλύσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο. Και μάλιστα τόνισε πως είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την Χιμάρα, από που θεωρώ ότι έλκω την απότερη καταγωγή μου, και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η ελληνική εθνική μειονότητα είναι η γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από τη συχνότητα του Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μεσημέρι Τρίτης 26 Μαΐου, δεύτερη ώρα εκπομπής και συνεχίζουμε παρέα. Παρέα με όλους εσάς, προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην παρέα μας είναι τα κρεοπολία και λαδικά Κάρα Χασάν. Γεύματα τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, γεύματα για τα οποία με ρωτήσατε καθημερινά στην Παναγία Τσαλδάρη 58 και στο τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας ή να δώσετε τις παραγγελίες σας 2541-075-250. Ξεχωρίζουν τα παραδοσιακά εδέσματα γνωστά για τη γεύση αλλά και την αυθεντικότητά τους. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Κάρα Χασάν παρασκευάζονται με φροντίδα, αγνά υλικά και φυσικά όλα είναι εδώ διαθέσιμα για κάθε καθημερινό ή επίσημο σας τραπέζι. Μην ξεχνάτε, καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Φυσικά για το κατάστημα της Λευκόπετρας καλείτε το 2541-032-151. Έτσι όπως παλιά, έτσι και σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να απολαμβάνουμε τα καλύτερα, εκλεκτά τρόφιμα από τον τόπο μας και όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και σεβασμό στον πελάτη. Κρεοπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαθαίνετε πρώτη τα νέα και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, στον τόπο μας, μαζί σας εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με τα οικονομικά θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Οι ΕΛΚΑ, οι μισθοί δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Για πάμε να δούμε τι γίνεται και τι δείχνει η νέα έρευνα. Συγκεκριμένα, μια σαφή τάξη εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων αποτυπώνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών. Αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάιο με δείγμα 700 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μία σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική αλλά και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Αναλυτικότερα, οι μισοί των ερωτηθέντων, το 50% δηλαδή, δεν προγραμματίσουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 26, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%, ωστόσο το 50% σκοπεύει να κάνει διακοπές. Ενώ το 34%, έστω και περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και 2% περισσότερες ημέρες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες, ενώ το 29% για 8 έως 14 ημέρες. Συνολικά, ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες, στοιχείο που επιβεβαιώνει την τάση για συγκρατημένες αποδράσεις όπως και πέρσι που ήταν 11,3. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την έρευνα η ΕΛΚΑ, οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Αυτά δείχνει η νέα έρευνα, αυτά δείχνουν τα στοιχεία. Μείνετε συντονισμένοι στον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, συνεχίζουμε μαζί. Ως τις 2 ακριβώς θα φτάσουμε παρέα, έχουμε να δούμε πολλά θέματα της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε 2541-083-330. Καλό μεσημέρι από το Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
8: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
14: Raptopoulos Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
13: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
14: 50 χρόνια Raptopoulos Stores. Ρούχα με άποψη.
13: Sneakers για κάθε μέρα.
14: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
13: Raptopoulos Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
14: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
13: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
15: Νόβα 931.

το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 2, πριν ολοκληρώσουμε ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο και αφού επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συντονισμένοι στο Nova 931. Ενημέρωσε πρώτο πλάνο, ακούτε την εκπομπή Nova Μαγκαζίνο, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια με περισσότερα θέματα που αφορούν τα οικονομικά της ημέρας εδώ στο Nova 931.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027. Σε διαβούλευση έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες. Τι ακριβώς αλλάζει? Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δύο νέα τέλη για τα ακίνητα τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ρεύματος προβλέπει το σχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου συγκεκριμένα. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2027 εφόσον εγκριθούν χωρίς σημαντικές αλλαγές προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και φορείς της αγοράς. Καύσιμα, προσδοκίες για πτώση τιμών στην Αγγλία, ανωδικά το Brent, αλλά υποχωρεί το αργό πετρέλαιο. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο. Στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στη χονδρική. Συγκεκριμένα, στις διεθνείς αγορές, η τιμή του Brent έφτασε στα 96,32 δολάρια το βαρέλι, κινούμενη ανωδικά μετά από πτώση σχεδόν 5 δολαρίων τη Δευτέρα. Η τιμή του αργού πετρελαίου συνεχίζει να υποχωρεί με διακυμάνσεις γύρω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Στα οικονομικά της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, εκτιματολόγιο ότι 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα εκτιματολογικά στοιχεία. Λίγο πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό εκτιματολόγιο ανακοινώνει την επίτευξη ενός ακόμη σημαντικού εθνικού οροσύμου με την έναρξη των νέων αναρτήσεων εκτιματολογικών στοιχείων. Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα εκτιματολογικά στοιχεία, κωδικό αριθμό εθνικού εκτιματολογίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την μετάβαση του έργου στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης, αλλά και επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα έργο που για δεκαετίες αποτελούσε εθνική εκκρεμότητα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην παρέα μας, στα αγροπολία και λαδικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, που αλλού στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Μην ξεχνάτε τηλέφωνο παραγγελιών 25410 75 250.
2: Είναι λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Από τον Διεθνή Τύπο, κυρίες και κύριοι, για σήμερα καύσωνας με σαραντάρια απειλή. Ο θερμικός θόλος, τι μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Air News από Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμιο. Ο θόλος θερμότητας πάνω από τη Γαλλία αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη ανεβάζει το θερμόμετρο, προκαλώντας θανάτους, δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης και τοπικές και τροπικές νύχτες μέχρι την Ιβηρία.

0: ανεξάρτητη έρευνα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είπε χθες Δευτέρα στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισακ Χέρτζοκ ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών που συνέλαβε το Ισραήλ ήταν απαράδεκτη και χαρακτήρισε καταστροφική την κατάσταση στη Γάζα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Κάρνεϊ. Από τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Βέλγιο, σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο, 2 μαθητές, ο οδηγός και η συνοδός νεκροί. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. 2 έφηβοι μαθητές και 2 ενήλικες. Ο οδηγός και η συνοδός έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου, όταν το σχολικό μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στα βόρεια. Ρώμα για την επίσκεψη Δένδια, ένας πολύτιμος φίλος αλλά και ακλόνητος υποστηρικτής της στρατηγικής συνεργασίας Αλβανίας-Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα είχε μια συνάντηση περίπου 2 ώρων με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια εχθές Δευτέρα 25 Μαΐου. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ράμα δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου, όπως αναφέρει, θεωρεί τον Δένδια ένα πολύτιμο φίλο και ένα ακλόνητο υποστηρικτή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στη Συρία. Η Συρία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του Εμφράντη εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας, εκενώσεις κατοίκων. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές. Οι αρχές άνοιξαν τις πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων, εξέδωσαν εντολές εκένωσης και προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη. Θα είμαστε μαζί.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931 News Today.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, πάμε να δούμε την πρόγνωση καιρού από τον Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έρχεται ζέστη στην Ελλάδα, η σχέση με τον ευρωπαϊκό θόλο θερμότητα στην Ευρώπη και όλες οι λεπτομέρειες. Παρότι οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα βέρουν αυξημένες θερμοκρασίες, από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα όσον αφορά στις καιρικές εξελίξεις. Δεν αναμένεται να καταγραφούν ακραίες καταστάσεις, ωστόσο, λίγο πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα βιώνει αυξημένες θερμοκρασίες από τον Μάιο, αλλά δεν επηρεάζεται από τον ισχυρό θόλο θερμότητας που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραία φαινόμενα ή ρεκόρ. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου. Κάτι φυσιολογικό για την εποχή. Ο καύσωνας, ωστόσο, στη βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί και οι θερμές αέριες μάζες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα μας. Η προοδευτική άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, από τα μέσα Ιουνίου εντάσσεται στο φυσιολογικό κλιματολογικό πλαίσιο της Ελλάδας, χωρίς να προκαλεί ανησυχία για επικίνδυνα κύματα ή καύσωνα. Στο σημείο αυτό, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, λαμβάνοντας υπόψη την δορυφορική μας εικόνα. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα παρουσιάζεται συννεφιά με 28 βαθμούς Κελσίου σταθερή και βροχούλα που αναμένεται κυρίως ως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Παρανέστη Δράμα 28 βαθμοί, περισσότερα σύννεφα αυτή την ώρα, Καβάλο Θάσο παρόμοιο το σκηνικό και 28 βαθμοί σταθερά. Κομωτίνη 30 βαθμοί Κελσίου, Σάπες Αλεξανδρούπολη, ίσως περισσότερη ηλιόλουστο το σκηνικό, παρόλα αυτά 26 βαθμοί Κελσίου, Σουφλή Μεταξάδες 28 βαθμοί. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα

σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας εσείς στα 58 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, ένα ακόμη Nova Magazine φτάνει στο τέλος του. 2 ώρες μαζί καθημερινά για την ενημέρωσή σας από τις 12 ως τις 2 ακριβώς. Μουσική ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα ψυχαγωγία και η καλύτερη παρέα στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο Τρίτη, ένα όμορφο μεσημέρι. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς με περισσότερα θέματα της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ποιος είναι?
0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
0: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση, θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα
10: Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 9:31.
13: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε, κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο ΕΔΕΜ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι η Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου, Χρύσα.
17: Καλησπέρα σας.
16: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
17: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ursula von der Leyen, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τη συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται, και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης, άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, αν έχουμε νεότερα, μάλλον η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
18: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μια πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών κατηγορούμενα για παραμονομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
16: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Άριο Πάγο και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού.
19: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
16: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
20: Χαίρετε.
16: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξ Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
20: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές. είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι και μαθαίνουμε, η κυρία Καρισιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρεις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
21: Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω 8, το σωστό, 8. Στο θυσίο για τον Αλέξη Τσίπρα.
20: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε και τις 9. Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
21: Συγγνώμη, μπορεί να είναι κακό το χιούμορ. Εκτός να φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
20: Λες να μπερδεύτηκε.
21: Μπορεί.
20: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, είναι νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
21: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
20: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω. Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη, και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούργιο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ το σύνθημα την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από τους συμπληρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η ιδρυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα, και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
21: Μετά τις ανακοινώσεις, δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
20: Όχι.
21: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα.
20: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου. Και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και η ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
21: Τώρα, δεν ξέρω αν είναι και νυν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
20: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι.
21: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
20: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε ανεξαρτητοποιηθεί.
21: Ο κύριος Σαρακιώτης, λοιπόν, είπε.
22: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
21: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
20: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί, από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής. 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
21: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και λίγο.
20: Κυρίως κυβέρνηση, για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
21: Σκάγια δεν θα πάρουν Πασόκ.
20: Θα πάρει και Πασόκ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
21: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά κατά της εκδήλωσης.
20: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρανάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
21: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
20: Δεν
21: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
1: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
21: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
18: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Από τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους το ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη, είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες, θα μπορούσαμε να πούμε, αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα, ο ίδιος μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
21: Ναι, και είπε και για την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για τον ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια, το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
18: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει σε εγωγικά λέξη.
21: Και φαντάζομαι επίσης.
18: Και η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στις εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
21: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
18: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
21: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
18: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Ναι.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
25: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
28: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
27: Πρωταγωνιστούν η Μαρία.
29: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
30: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
29: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
30: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
29: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
30: Για ό,τι ντύνεστε,
29: σκεπάζεστε,
30: αλλά και πατάτε.
29: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
30: Το τέλειο.
29: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
30: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
29: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
31: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
32: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
31: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
32: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
31: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
32: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
31: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
33: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί.
0: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
10: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
11: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
32: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Πρωί την ατυχία μου!
33: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
33: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
33: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
33: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 9:31.
18: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
20: Στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
21: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτε, εδώ στον Sky, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μια πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου, είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι τις άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις, εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
22: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, Ούτε ένα ευρώ δηλαδή. Και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
0: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι η πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα άρσης ασυλίας.
22: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
22: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
24: Τάκης και Μπούπης.
25: Μπούπη, φέρε το λουρί.
26: Πάμε να δούμε σπίτια.
27: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
25: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
27: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
27: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
29: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
31: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
34: Ήρθα!
31: Ένας θείος.
35: Α,
2: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
11: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
21: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
12: Έγινε.
21: Σε έβγαλε από
12: αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην αυλία.
21: Ναι, ναι.
12: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
21: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
12: Ναι.
21: Τυπήματα κτλ.
12: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως. Ναι. Η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εγχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων, που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
21: Ναι.
12: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
21: Ναι. Εντάξει, με μεγέθεια συλληπτά, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
12: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
21: Μάλιστα.
12: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
21: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
12: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
21: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
12: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο. Και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
21: Άρα
12: κοντά,
21: αυτό της δεν επηρεάζεται. Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
12: Ξεκάθαρο αυτό.
21: Ναι.
12: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο... θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
21: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
0: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20-25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
21: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολείο σου, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
3: Σκέφτομαι νέες νησί συγκεκριμένες, Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
5: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
13: Τι σας μεταφέρουν?
5: Ότι οι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
14: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπέκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε δεν συμφέρει.
21: Υπάρχουν και αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους. Όχι όλοι, κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
12: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
21: Προφανώς, αλίμονο.
12: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς αυτό περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
21: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
12: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός.

0: συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
1: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς.
1: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
4: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με 199.
1: Πάστε ημιτελικά με Ολυμπιακό.
4: Ημιτελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
10: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
10: Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.

0: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
10: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
9: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
0: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
14: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
2: Νόβα 9.31.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα 931.
16: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
3: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Νόβα 931.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 40.

0: 1-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυας, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φορέων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
20: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκορνία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
19: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
20: Εννοείται.
19: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
20: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
21: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
20: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Όσοι έχετε δει την ταινία, το Michael, την είδες Κωστά? Εσένα δεν σε ρωτάω, πόσο έχεις καιρό να πας σινεμά?
1: Σινεμά, που χρόνο και ξάμινο, ναι.
0: Τι ήταν το τελευταίο που είδες?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Τι είδες, Γιάννη? Παιδικό.
1: Ναι.
0: Πριν από το παιδικό?
1: Πριν από το παιδικό... Θυμάμαι ότι είχα πάει με το μεγάλο μου το γιο. Εκείνος με είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία.
0: Όποιος έχει δει το Michael, ας έρθει να μας εξηγήσει εδώ τι γίνεται, να μας πείτε πώς την είδα την ταινία. Είναι η ταινία για τη ζωή του Michael Jackson. Τώρα, σήμερα. Τι?
1: Δεν την είδες?
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Το τελευταίο που είδα ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω, το. Ντοκιμαντέρ στο Netflix για ποιο πράγμα?
1: Για τη ζωή του Michael Jackson.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει και την ταινία, λέω. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του Michael Jackson. Τι γελάς. Το διάβολος φορούσε Πράντα, είδα το 2. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς ήταν ωραίο το σινεμά.
1: Α, απόλαυσε το σινεμά και λιγότερο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Στο Αθήνιον ήπια κάτι ποτάκια, μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικά. Να δούμε τι ποτά θα πει ο Αντώνης Ατζολέτος σήμερα το βράδυ. Παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.
1: Ναι.
0: Με θέα με φόντο την Ακρόπολη. Αντώνη, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, βρε Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Μάθατε κανένα όνομα, κανένα νύπνο?
0: Βγήκες από το Sky, θα είσαι έξω, θα είσαι εκεί?
2: Θα είμαι εκεί.
0: Γελάς, ξέρω εγώ, ναι. Θα είσαι εκεί τελικά, μάλιστα. Για πες.
2: Το όνομα δεν το έχω, να σας το πω.
0: Ναι.
2: Το έχουν καταφέρει και το έχω κρατήσει κρυφό. Και μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν στις επόμενες ώρες μάθουμε κάτι πριν την ομιλία. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχουμε μάθει. Μόνο για αυτό το βίντεο έκπληξη, όπου θα υπάρχει το όνομα μέσα με τη μουσική του Σταμάτη Καουνάκη. Δεν έχουμε μάθει επίσης αν θα ανέβουν στο τέλος κάποιοι νέοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μαζί του στην σκηνή που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Θα διαβάσει πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διαχείρισης που θα αναφέρεται στην πατριωτική αριστερά και τι ακριβώς σημαίνει. Για το κράτος δικαίου, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία σφοδρή. Λίγα πράγματα. Έχουν υποσχεθεί αρκετές εκπλήξεις.
0: Τι θα έχει βγαλικά?
2: Κυρίως γύρω από το όνομα, γύρω από το βίντεο, γύρω από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ πέρα.
1: Καλά. Μπορεί να ξεφύγει, κανείς να πάει.
2: Ναι, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που έχει πει ότι θα πάει. Για να δούμε αν θα έρθει, με δεδομένο ότι έχουν και ένα όργανο να συνεδριάσει 6 του μηνός, δεν θέλουν να ρίξουν άλλο λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ένα δεδομένο είναι το όργανο, ένα άλλο δεδομένο είναι που τους δείχνουν δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε. Θα ξεκινήσει, ο Αλέξης είπε, υπολογίζεται να ξεκινήσει την ομιλία το 8.30 με 9 παρά, όχι πιο νωρίς. Ίσως προλάβει και τα δελτία δηλαδή, εκτός αν πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Θέλουν κόσμο, ασφαλώς περιμένει ο κόσμος το όνομα να έχει κάτι, να είναι ένας μαγνήτης για τους...
1: Να κάνει γκέλ δηλαδή.
2: Ναι, αναποφάσεις τους. Και σίγουρα αναμένουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα την ακούσουμε σήμερα κομμάτι της και θα ανέβει μετά στο site του Ινστιτούτου αρχικά. Θέλουν να υπάρχουν από κάτω χιλιάδες υπογραφές. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα όλο αυτό. Μαζί με κόσμο σήμερα, βέβαια, έτσι. Να υπάρχει ένας παλμός, ένας ρυθμός.
0: Προβλέπετε κοσμοσυρωή, δηλαδή?
2: Θέλουν να έχουν κόσμο. Εντάξει, ο χώρος και όλα ενδείκνυται, γιατί είναι εκεί μια πλατεία πάνω.
0: Να μαζευτούν λίγοι, φαίνονται πολύ, ναι.
2: Ναι, η Ενισία Ρεπαγίτου θα. Τώρα αν έχει κόσμο μέχρι κάτω, θα δούμε.
1: Εκείνο το κομμάτι θα κλείσει, ρε παιδί.
0: Απετάνε ντρόουν δηλαδή και τέτοια, θα έχουμε τέτοια κάλυψη ή όχι? Ισχύει ότι η σκηνή θα είναι στρογγυλή και θα γυρίζει, θα βγαίνει και ο Μέση από αυτό, ο Λεβαντόφσκι και τέτοια, όχι?
1: Για μάλλον.
2: Αλλά αν θα είναι στρογγυλή, ναι, είναι το πιο πιθανό. Αν θα γυρίζει κιόλα, δεν νομίζω.
0: Τα χρώματα είναι τη Μπαρσελόνα τελικά?
2: Χρώματα μπλε κόκκινο, αυτό είναι το μόνο κλειδωμένο.
1: Είναι μπλε μπορντό, δεν είναι κόκκινο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, για να αξιόμαστε.
2: Εντάξει. Πορτοροδοκόκκινο, δεν ξέρω.
0: Αυτό. Έτσι, μυραράκι δηλαδή θα παρουσιάσει. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει χαμούλης με τον κύριο Σιακαντάρη και το Πασόκ? Τι έχει πει ο κύριος Σιακαντάρης? Γιατί το Πασόκ λέει ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοίτα, ο Σχύρος ο Καντάρης έχει πει μέσα στη συνέντευξή του πως είμαστε ένας ιδεολογικός χώρος που τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Από το Πασόκ πήραν μια φράση του, η οποία δεν την έχω ακούσει εγώ, θέλω να σας πω, σε σχέση με το ότι δεν έχει τόσο σημασία η ιδεολογία, αλλά να κάνεις πράξη αυτά τα οποία λες, κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Το πήραν και είπαν ότι κατέληξαν ότι ενδεχομένως να μας λέει ότι το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο τέλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αρχίζει ένας πόλεμος τώρα, με δεδομένο ότι έχει διαρρεύσει ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει στο κάδρο και το Πασόκ.
0: Και βέβαια.
2: Στην ομιλία του.
0: Μα γι' αυτό φωνάζουμε το Πασόκ, ότι κατάλαβες ότι τον θέλει ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ωραία. Τελικά δεν ξέρω για ποιον δουλεύουν όλοι. Θα δείξει. Ωραία, γεια σου Αντώνη μου, να σε καλά.
1: Τώρα
0: διάφορες ερωτήσεις εδώ προβοκατόρικες που έχουν, δεν θα στις θέσω.
1: Άμα είναι μια-δύο ώρες.
0: Του τύπου αν θα έχει μπουφέ το βράδυ για να έρθουν. Όχι.
1: Δεν το ρώτησες αυτό.
0: Τώρα όταν έχουν ρωτήσει του μεταξύ 2-3, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος που λέει που θα παρκάρετε στο θεσίο με το μετρό. Μην παρκάρεις πουθενά.
1: Με το μετρό και μετά το πόδι. Ναι. Προχώρη και πήγαινε.
2: Υπάρχει δίπλα η Κουμουνδούρου, είναι γνωστά τα μέρη σε μένα.
0: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο να ρωτήσω κάτι. Οι πόροι του κόμματος είναι αυτό τροφοδοτούν, δηλαδή το κάνουν μεταξύ τους. Έχουν πει κάτι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Αυτά θα ερωτηθεί μετά, να συγκροτηθεί το κόμμα.
0: Ωραία. Κουπόνια και τα λοιπά. Ναι. Ωραία, γεια σου Αντώνη.
1: Να σε καλά, Αντώνη, θα τα δούμε. Το βράδυ τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, έτσι. Ειλικρινά θα στηθώ στην... δεν θα έχει live stream.
1: Προφανώς και θα έχει live stream. Την ώρα την οποία θα ξεκινήσει και από πιο πριν και θα μιλάνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Θα πάει και αυτός.
0: Στο 2-10... ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάζω στοίχημα. Δηλαδή, πουλάω το... δεν έχω και σπίτι να πουλήσω. Ό,τι τα λίγα που έχω στην τράπεζα.
1: Ούτε άμα παίξει heavy metal.
0: Όχι, δεν θα πάει. Κοίταξε τον. Βάζει στοίχημα.
1: Ότι δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Θα βάλω, ρε. Βάζω.
0: Πόσο βάζεις.
1: Όσα θες. Θα πας, ε.
3: Θα στείλει φωτογραφία.
1: Εντάξει. Αν στείλει φωτογραφία, θα τα πληρώσεις.
0: Άμα δεν έχει πάει όμως, πληρώνεις εσύ.
1: Ναι, αλλά θα πω εγώ πόσο. Δεν είπες εσύ.
0: Λεφτά. Πολλά.
1: Πόσα πολλά θες.
0: Πολλά. 2-10-48-0-0-174 Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετακού. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές. Η κυρία Σοφία Καλαβρού έχει μπει μέσα της το καλοκαίρι.
1: Ναι, καλά, αλλά ήλιο έχει.
0: Σε μένα δηλαδή. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τρεις μήνες όπως τα σχολεία.
1: Τα σχολεία κάθονται τρεις μήνες ακριβώς. Και ένα μέσα στο χρόνο.
0: Ρε Ανδρουλάκη, εκεί που κάνετε τις προτάσεις και τα λοιπά, για να πιάσεις όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πες, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει. Δεν αντέχουμε να δουλεύουμε άλλο. Δεν γίνεται.
1: Άρα σχολική χρονιά.
0: Άρα, ούτε καν σχολική χρονιά. 9 μήνες δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόμαστε.
1: Αυτό δεν είναι σχολική χρονιά.
0: Όχι, ούτε, εγώ δεν λέω ούτε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, ούτε 15 μέρες το Πάσχα.
1: Εγώ λέω να το προωθήσει πιο πολύ, να πάρουμε και αυτά.
0: Άστο, μετά είναι στη δεύτερη φάση. Να έχουμε κάτι να διεκδικήσουμε, ρε Γιάννη. Μάθε τους αγώνες πώς γίνονται. Μάθε μπαλίτσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρούν Τζούνο Κούτρας. Εδώ είμαστε, βάλει ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά για να σπεύσουν όλοι στο Θησείο το απόγευμα.
1: Άρα θα έχει, προς το κέντρο θα έχει κίνηση.
0: Χαμός. Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν άλλη, γιατί και η κυρία Καριστιανού.
0: Εδώ, σε έχω βάλει και Καριστιανού γιατί το θέλω, για να είδες που το ξέρα. Και προετοιμάστηκα από πριν.
1: Πες και πέντε νούμερα. Θέλω και αυτά.
0: Το 3.
2: Και πετά πολλαπλασία του.
0: Ό,τι βρεις. Κάνε μέχρι που φτάνει. Μέχρι πόσα νούμερα βγαίνουν.
2: 5 και 1.
0: Όχι, μέχρι ποιον αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός ποιος είναι.
2: 45.
0: 45. 3, 3, 3, 9, 3, 9, 27. Μετά τελειώσαμε.
2: Μετά τελειώσαμε.
0: Βάλε το 13 και το 33 μετά.
2: Το 13 και το άλλο μετά. Το μονό.
0: Το μονό για τον Τζόκερ.
2: Το ένα.
0: Βάλε 4, πληρώνεις παραπάνω.
2: Έλει κάτι, κάτι.
0: Δεν πειράζει, για να κερδίσουμε.
2: 4.
0: 3, 13, 23. Μέχρι πόσο πάει αυτό.
2: Αυτό μέχρι το 20.
0: Άρα 3, 13.
2: 3, 13.
0: Εντάξει. Βάλε και το 9 για ασφάλεια. Βάλε και Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Κατέθεσε επισήμως η κυρία Καριστιανού. Η σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας
2: Interview
0: την φέρει στην τέταρτη θέση, και στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, που δεν ξέρουμε το όνομα, έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα δηλαδή, και μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με μικρή διαφορά.
1: 7,5 έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω επειδή έχει ανακοινωθεί πια το κόμμα, έχει πάρει και την επικύρωση. 7,5. Το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, η διαφορά του είναι λίγο.
0: 0,3 νομίζω.
1: Ναι, λίγο κάτω από την ποσοστία μονάδα τώρα, ναι. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, ναι. Παιδιά, θα τα βρουν.
1: Αυτό δημιουργεί βέβαια θέματα, έτσι, κυρίως στο Πασόκ.
0: Θα τα βρουν εκεί οι εκλογομάγειρες, θα τη βρουν την ακριμήνη της σχέση.

0: Ο Σάββας ο Ιωαννίδης λέει ταινιάρα το Μάικλ. Δεν εμβανθύνει πολύ στα σκοτάδια του, αλλά είναι υπέροχη. Βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Ναι. Ο Πέτρος λέει ναι, και να το ήξερε το όνομα ο Τζολέτος, δεν θα στο έλεγε σιγά.
1: Σωστό. Όχι, θα μας το έλεγε.
0: Δεν θα το έλεγε.
1: Ο
0: Γιάννης Ζαχαριάδης λέει να λέγεται Ζουρνάς. Από το θα παίζουμε το ζουρνάκι, αγοράζει, θα χορεύουν.
1: Και θα χορεύουν εκεί, ναι.
0: Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: καλησπέρα, σύντροφοι. Έχω μια εύλογη απορία. Στη συγκέντρωση της Ήπρα θα βαράνε ταούλια και θα παίζουν ζουρνάδες.
1: Καλό απόγευμα. Πείτε κανένα όνομα, ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε.
0: Ναι. Επίσης, είναι. Κάντε μια χάρη, επειδή τα έχετε ζήσει και τα έχουμε βιώσει. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Mm. Το βρείτε και on demand στο skytv.gr. Έχει σημασία, γιατί μιλούν άνθρωποι. Ας πούμε, βγήκε χθες το βράδυ στο τέταρτο επεισόδιο, είχε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για τον οποίο ο κύριος Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, λέει στο ντοκιμαντέρ ότι φιλέλληνας μας στήριξε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για τον κύριο Γιούνκερ, ναι.
0: Ναι, και ωραία. Γενικά αυτό εμφανιζόταν, ότι ο Γιούνκερ ήταν δίπλα και προσπαθούσε να δώσει τη λύση απέναντι στους σκληρούς Γερμανούς. Μέχρι που κάποια στιγμή απελπίστηκε και ο Γιούνκερ, βεβαίως. Εμφανίστηκε το σχέδιο για την έξοδό μας από το ευρώ. Ο δικός τίτλος ήταν Αλμπανία.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή στο τσάκ την γλιτώσαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί παραδέχονται βεβαίως ότι για να φτάσουμε, για να κερδίσει μια συμφωνία που ήθελε ο Τσίπρας. Έπρεπε να φτάσει στο τέρμα τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι έκανε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ταυτοχρόνως όμως εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και λέει: εγώ πρότεινα στον Αλέξη τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να κόψει τις συντάξεις. Και κανονικά του λέει: αφού είσαι εσύ αριστερός και εγώ δεξιός,
1: θα πρέπει να το κάνεις.
0: Θα έπρεπε να μου πεις βεβαίως να φορολογηθούν οι εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Πολύ έξυπνα, έκανε τρίπλα ο Αλέξης,
1: ναι.
0: Και έκαναν τον νόμο Κατρούγκαλου μετά και όλα είναι...
1: Και φορολογήθηκαν συνταξιούχοι, όχι φορολογήθηκαν, κόπηκαν.
0: Ο Γιάννης Τζούνος, κάνω ανακοίνωση.
1: Τι θα κάνεις τώρα εσύ?
0: Ανακοίνωση.
1: Κόμμα θα ανακοινώσεις?
0: Όχι.
1: Σε άμα ανακοίνωσες κόμμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα πήγες να το ανακοινώσεις?
0: Γιατί να το ανακοινώσεις στην Αθήνα?
1: Α, σε ποια περιοχή της χώρας, μετά τις διευθύνσεις?
0: Στη Μύκονο.
1: Άντε στη Μύκονο, δεν χωράει κόσμος εκεί.
0: Μια χαρά χωράει στη Μύκονο, χαμός. 15 Αύγουστο ή στην Τίνο 15 Αύγουστο.
1: Τίνο 15 Αύγουστο, βοήθεια μας. Αλλά εσύ θα βάζεις κόσμο να πληρώσει και τα μεταφορικά.
0: Έξω από τη Μεγαλόπολη.
1: Θα πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά για τη Μύκονο.
0: Ποιος δεν πληρώσει?
1: Εσύ, όποιος θέλει να πάει.
0: Γιατί να πληρώσω εγώ?
1: Μια σε χειροκροτάμε.
0: Όποιος θέλει, ας έρθει.
1: Θα πληρώσει και από πάνω. Ενώ το Οδυσσέον εδώ δίπλα. Εννοείται.
0: Άμα θες για τον σοσιαλισμό, πρέπει να κάνουμε αγώνες. Να στερούμαστε
1: και να τρέχουν οι άνθρωποι στη Μύκονο για τον σοσιαλισμό.
0: Κερνάγαμε και ένα φωντανάκι, ένα ποτάκι, κάτι, μια χαρά.
1: Καταξοδεύτηκες.
0: Πόσο γίνεται, δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Τον Αντζολέτο τον ρώταγε σαν να θα έχει μπουφέ όμως.
0: Όχι, τον ρώταγα εγώ, ένα φίλο.
1: Λοιπόν, έτσι είναι τα κόμματα. Θα πας, θα κεράσεις τα καφενεία, να τσίπουρα, να καφέδες, να πράγματα. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο albaacq.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, για το Γιάννακο. Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hermolysop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Jumbo.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Σε υπόθεση απάτης στη διετία 2023-2025 μπλέκονται 40 άτομα στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Οφισίο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr/σπίτι25.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχω μήνυμα αφού πούμε. Α, όνομα, η Ρούλα Κάτση λέει όνομα κόμματος Τσίπρα. Ρε, πάει να το διαβάσει και στον αέρα.
1: Τι, πώς το λέει.
0: Άψε ρε. Ο Δημήτρης λέει αριστεροκρατία. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Πανελλήνια πατριωτική αριστερά. Η Μαρία Γεωργίου. Μια χαρά να τους λέει τους. Ο Αποστόλης, γιατί δεν είπε κανένα στο Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, έτσι πέζε, έτσι ξέρω, να...
0: Αλήθεια, Νίκο.
2: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα από το πρωί. Για διάφορα
0: δεν
2: θέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όλοι παίρνουν και διαμαρτύρονται.
1: Άρα δεν θα
2: έπρεπε. Άρα εικάζω ότι πρέπει να έχουμε ανάδρομο Ερμή.
0: Άρα και ότι η Μπαρσελόνα είναι εθνικιστική ομάδα της Καταλωνίας. Όλα λάθος όπως πάντα αυτό το αγόρι λέει.
1: Δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσω τώρα αφού ήταν ανάδρομο τον Ερμή. Μάλιστα, αυτό μας λέει ο φίλος μας.
0: Ναι. Επιστροφή λέει είναι το όνομα Γιάννης από την Πάτρα. Οι επιστροφές. Καταστροφές.
1: Πάλι με καταστροφές όμως ενδέεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι εννοώ.
0: Ναι. Ωραία. Το μήνυμα είναι για τον κύριο Φιλιππίδη. Κύριε, και αύριο που θα δείτε τον Φιλιππίδη, τον είδαμε σήμερα, δεν τον δούμε αύριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Πείτε του 5,6% πληθωρισμός, ναι. Αμόλυβδη 2,15 το λίτρο.
2: Αληθεύει.
0: 2,15 έχει το πρωί-πρωί, αυτό λέγαμε.
2: Ναι.
0: Αύξηση ενέργειας από το 20 έως το 26, 199%. Ναι. Αύξηση παντού, αλλά το fuel pass δεν θα δοθεί σε όσους το πήραν. Δεν θα το δώσει ο Μητσοτάκης, λέει, γιατί όλα πάνε τέλεια. Ναι. Τι
2: εννοεί ο ποιητής. Δεν θα δώσει fuel pass, αυτό είναι νομίζω.
1: Δεν θα παραταθεί. Παράδειγμα.
2: Όχι, δεν θα δοθεί καινούριο. Έχει δοθεί το προηγούμενο.
1: Ναι, με την παράταση που έχει δοθεί.
2: Όχι, δεν.
0: Συγγνώμη,
2: ήταν δόθηκε για ένα δίμηνο. Όχι, αυτό είναι η επιδότηση στο diesel κίνηση, λέτε, που είναι στην Αγγλία. Το άλλο είναι ένα επίδομα. Πρέπει να πάω να το πάρει. 30-30.
1: Αυτό
0: τελείωσε. Ο κύριο οικονόμου που κάνει ρεπορτάζ.
2: Όπα.
1: Και ο Σκονόμου.
0: Μάλιστα. Ναι. Το όνομα του κόμματος εμείς.
2: Ο Δημήτρης Σκονόμου.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Ένας είναι ο κύριος Σκονόμου.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι είναι όπως λέει. Κύριος Σκονόμου είναι ο Δημήτρης.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα ναι. Αυτό, ναι. Ναι.
0: Εμείς, λέει, σου κάνει.
1: Εμείς.
0: Το κόμμα. Εμείς.
1: Και τι θα σημαίνει εμείς, να μας πει και τι θα σημαίνει τα αρχικά.
0: Τι να σημαίνει, δεν υπάρχουν αρχικά. Εμείς.
2: Μια εκπομπή της Θρασκιά μου θυμίζει.
0: Εμείς λεγόταν.
2: Όχι εμείς, εγώ, κάτι, αυτοί, κάτι. Κάτι
1: εσείς.
0: Αυτοί και άλλοι.
1: Και άλλοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς, αυτοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Το εμείς έξυπνο είναι. Συμμετέχουμε όλοι, καταλάβες. Εμείς.
2: Με λίγα λόγια, να το κάνουμε λίγο επειδή, αλλά αυτό μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Στα αγγλικά.
1: Τι
2: το λέγατε, πώς το μεταφράζαμε ακριβώς. Εμείς.
1: Εμείς.
2: Παιδί μου, έρχεται ένας από το εξωτερικό. Έρχεται κάποιος. Από την Ευρώπη και ρωτάει εσείς ποιο political party θα είστε. Θα λέει ο άλλος εμείς. Δεν θα του πει, κάνει μετάφραση στα αγγλικά.
1: You foul.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Me foul.
2: Α, το λέμε you λέτε.
1: Foul. We are.
0: Yours. Δικό σας.
2: Yours. Δικό σας τι αυτό.
1: Αυτό είναι
2: ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Δικό σας.
1: Άρα το απορρίπτουμε οικονόμου το εμείς.
0: Δεν θέλει να κάνει διεθνή καριέρα.
2: Σίγουρος.
1: Εσωτερική domestic.
0: Ξεκινάμε το rebranding,
2: το rebranding το πρώτο μάθαμε σε αεροπλάνο. Εγώ κατάλαβα ότι πάει για διεθνή καριέρα αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Νίκος.
0: Πάντως το εμείς έξυπνο είναι.
1: Εμείς. Για βάλω αυτό το τραγούδι που λέει τη
0: Βύση. Εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε και τα λοιπά.
1: Είναι, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Νίκο μας, πώς είμαστε.
2: Όλα βαίνουν καλώς. Συνεχίζεται, είπαμε, το diesel κίνηση, η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, υπάρχει μια προσδοκία. Κοίτα να σου πω λίγο κάτι από τι εννοούμε βαίνουν καλώς. Προφανώς δεν είναι κυριολεκτική έκφραση. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης, επειδή αναφέρθηκε η ακροάτρια νωρίτερα, δεν παρατηρήθηκε στα καύσιμα.
1: Ναι. Έτσι. Παρατηρήθηκε βέβαια το άλλο που έχουμε συζητήσει.
0: Τι μείωση κατανάλωσης. Εδώ το πρωί ήταν μέχρι το Ωνάσιο στη Σύγκρου κίνηση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
2: Λέω, θέλω να σου πω.
0: Πήρα τηλέφωνο, όταν παιδιά, κάτι έχει γίνει τόσο, κάτι.
2: Όταν κάτι είναι τόσο δυσβάσταχτο, που για πολλούς είναι, αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κόβουνε. Πληρώνουνε.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει η άλλη λογική που είχαμε συζητήσει. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Ναι, αλλά κάνεις μικρότερη απόσταση.
0: Το 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ κάνω. Φτάνει, μία μέρα φτάνει για τρεις μέρες, τώρα φτάνει για μία.
2: Το βάζει πιο τακτικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Να τα βρούνε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ό,τι και αν γίνει, θα το λήξουν το πράγμα. Θα επιχειρήσουν οι ΣΕΣ να αποχωρήσουν ή να αποχωρήσουν και θα το λήξουν το πράγμα. Έχει κολλήσει και οι τιμές για σήμερα του πετρελαίου διεθνώς κοντά στα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει μια τάση συνολικά να κατέβουν οι τιμές στο πρατήριο από τα 2,14-2,15. Σημερινή, για να κρύβει, η χτεσινή μέση τιμή ήταν στο 2,13 στην αμόλυβδη. Η πρόγνωση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε το 2,10. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και αποκλιμακωθούν διεθνώς οι τιμές, να δούμε να πέσουμε προς το 2 ευρώ προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας. Έτσι. Αγίου Πνεύμανος, με λίγα λόγια, δεν προλαβαίνουμε. Εκεί στο 2,10 και στα νησιά θα πάτε να δείτε, μετά κοιτάτε. Να με προσοχή τα βεζινάδικα στα νησιά όσοι πάτε.
1: Εκεί
2: θα δείτε το 2,30. Μην πάθετε κάτι.
0: 2,30.
2: Ναι, 2,30,
1: μην νομίζω ότι σουβλάκι ολόκληρο.
0: Είναι μονόδρομο στο ηλεκτρικό, φίλε. Δουλεύουν για τους Κινέζους. Εγώ το λέω συνέχεια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, έτσι, μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα πάρω μαζί μου, έβαλα στο αυτοκίνητο 2 μαγιό, έβαλα μαζί τις ρακέτες και έβαλα και ένα φορτιστή να βρω αν το που θα το φορτίσω στο νησί.
1: Ναι, σωστά.
2: Όποιος πάει στο νησί. Έχουν, λες.
0: Έχουν.
2: Τα καλά νησιά, όχι όλα.
0: Εντάξει, το φορτίζει και στην πρίζα. Το αφήνει.
2: Το αφήνει, ναι, το κρεμά εκεί στο ρούμι του λέτε. Δεν θα παίξω με μια παλαντέζα.
0: Δηλαδή, εγώ πάω στην Άξο. Εντάξει. Κάθομαι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτάκι μπροστά στην παραλία.
2: Ναι.
0: Δεν κουνάω αυτοκίνητο από εκεί.
2: Α.
0: Δεν το κουνάω, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι θα...
0: Βάζω την παλαντέζα.
2: Δεν χρειάζεται να πάρεις ηλεκτρικό. Πήγαινε μετάλλο.
0: Τι?
2: Πήγαινε μετάλλο.
1: Δεν το κουνάς.
2: Αν είναι να μην το κουνήσεις, πήγαινε μετάλλο που έχει καύσιμο.
0: Μα δεν μιλάω για τις διακοπές.
2: Α.
0: Δεν είναι το διακοπές το θέμα. Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
2: Δεν μιλάμε για κίνητο τόση ώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο.
0: Οι διακοπές είναι 10 μέρες.
2: Ναι, σωστό.
0: Οι υπόλοιποι αυτό είναι 350 μέρες.
1: Ωραία, για αυτές πες.
2: Είναι πολύ
0: 350 μέρες, τι να πεις. Αν πληρώνεις 150 ευρώ βενζίνη το μήνα και στάσεις να πληρώνεις 200.
2: Μπράβο. Η δημοσιογραφία αργόμενος δεν μιλάει γι' αυτό για τα τριήμερα. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν το αυτοκίνητο στο σπίτι για την εκδρομή και μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Να πάρουν το λεωφορείο τους, να πάρουν το μετρό τους, να πάρουν το τραμ. Παίρνει κανείς το τραμ. Αμα... Εμένα μου αρέσει το
0: τραμ. Εμένα μου
1: αρέσει
0: να
1: φτάσεις γρήγορα.
0: Πάει αργά.
2: Δυστυχώς δεν μένω στις περιοχές που υπάρχει. Ναι.
1: Άμα έχεις ένα ραντεβού στις 7, αλλά κατά λάθος έχεις ξεκινήσει νωρίς
2: ναι.
1: και θες να φτάσεις στις 7, πάρε το τραμ.
0: Πάντως στην Ευρώπη βολεύει το τραμ παντού.
1: Όπου υπάρχει τραμ. Ταχύτητες.
2: Ναι.
0: Όχι αυτές τις ταχύτητες έχει. Παντού το τραμ, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, τότε είναι μέσα στην.
2: Το χρηματιστήριο συνεχίζει και ανεβαίνει εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν χαμπάρει ο Τρίφωνας.
2: Δεν το λέω αυτό γιατί πάμε συνέχεια ψηλότερα.
0: Και τελικά επειδή έχω μπερδευτεί λίγο εγώ με αυτό το φόρο στα κίνητα, τι θα γίνει. Είναι καινούριο φόρο. Γιατί δεν το.
2: Ναι, μάλιστα, ναι. Τι δεν κατάλαβες.
0: Εσείς
2: βγάλατε τον κύριο
0: Λιβάνη. Ο κύριος Λιβάνης μας είπε ότι είναι ενοποίηση του παλιού. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πληρώνουν λιγότερο. Και ελάχιστη επιβάρυνση λέει για τους άλλους.
2: Ναι, αν μείνουν οι συντελεστές οι ίδιοι και οι νέοι συντελεστές που ο ίδιος θεσπίζει, επιλέξουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να μην τους εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύεις
0: για τις περιφερειάρχες. Α, εγώ είπα την άποψη.
2: Εγώ χτες με το που έφυγα από το δελτίο, με πέρναν δήμαρχοι.
0: Ναι.
2: Για να μάθουν, γιατί έχουν κάτι ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, για να μάθουν τι είναι αυτός ο φόρος, οπότε θα ισχύσει. Η δυνατότητα να αυξήσουν το έσοδο αυτό.
1: Άρα θα τους βάλω.
2: Χθες πάντως η ΚΕΔΕ είχαν ενημέρωση το βράδυ από τον Υπουργό για το νέο νομοσχέδιο. Mm. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει μια εικόνα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, υπονοεί και το λέει ότι όποιος τους αυξήσει θα πάρει και το κοινωνικό κόστος. Αλλά ο ίδιος με το νομοσχέδιό του τους το επιτρέπει και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλώς δεν τους υποχρεώνει.
1: Ναι.
2: Για τις περιφέρειες είναι νέο, δεν έχουν προπολογισμό οι
0: περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι νέο, το είπε.
2: 0,35.
0: Αλλά θα αποφασίσουν οι περιφερειάρχες θα το εφαρμόσουν. Ναι. Και ρωτάω εγώ τώρα, αφελώς.
2: Ναι.
0: Ξέρετε κανέναν περιφερειάρχη, άμα υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να εκλεγεί, ναι. θα το εφαρμόσει.
2: Πιστεύεις ειλικρινά ότι ένα λογαριασμό ο οποίος φέρνει τη φίρμα από πάνω της ΔΕΗ, του Ήρωνα, της Πρωτέργεια, της Βόλτον, της Zenith και δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες υπάρχει, έτσι, της Enerwave και τα λοιπά, και φέρνει αυτή την φίρμα και από πίσω στα ψηλά γράμματα έχει άλλα 10, 20, Σίκο, Φίκο, Μίκο και κάπου έχει και ένα που το λέει αναπτυξιακό τέλος τοπικής ανάπτυξης, τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι. Δεν θα το βάλει, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι το συγκεκριμένο των περιφερειών. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Νικόλας. Το εμείς είναι us στα αγγλικά.
2: Ναι, us. Us θα το πούνε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και κάτι άλλο. Κατάλαβε.
2: Εγώ δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Ναι. Νικόλα, μας παρέσυρε όλους. Εντάξει.
0: Ναι. Ο Ιάσονας λέει, επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πείτε ότι θέλει ειδική μπαλαντέζα, πιο ενισχυμένη, ακόμη και αν είναι για τα 220 βολτ καλώδιο. Μην βάζουν οποιαδήποτε μπαλαντέζα, θέλει ενισχυμένη.
2: Εντάξει, μια μπαλαντέζα, όμως σηκώνει.
0: Είναι ενισχυμένη, νομίζω ότι δίνουν μαζί με το. Είναι σαν το φορτιστή στο κινητό. Το δίνουν και στο αυτοκίνητο, σου δίνουν και μπαλαντέζα. Ακουστικά δεν σου δίνουν.
1: Τι να τα κάνεις, τα ακούσεις και να ακούσεις αν φορτίζει.
0: Προσέξτε λίγο, οι εταιρείες των κινητών, μιας και λέμε τέτοιες ιστορίες, έχουν κόψει εδώ και καιρό και το μπριζάκι.
1: Ναι, πολύ καιρό.
2: Έχουν κόψει το φύση, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Σου δίνουν το καλώδιο σκέτο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος, πληρώνει, ξέρω και εγώ, 1000 πόσα κάνουν αυτά για τα
2: υπολογιστή. Στον υπολογιστή δεν σου δίνει φορτιστή για το υπολογιστή.
0: Ούτε στον υπολογιστή.
2: Ούτε στον υπολογιστή. Η εταιρεία που λες δεν δίνει ούτε φορτιστή. Δίνει...
0: Έλα ρε.
1: Μπριζάκι τέλος.
0: Το γράφει ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά.
0: Ρε σύ. Αλλά ναι. Μισό λεπτό. Τα αγοράζουνε.
2: Είσαι μετά καλό, εγώ το αγόρασα.
0: Καλά κάνουν. Να κόψουν και το φορτιστή.
2: Αυτό είπα.
0: Μετά θα κόψουν και την οθόνη.
2: Δεν διαμαρτυρήθηκα.
0: Η οθόνη εξτρά.
2: Χωριστά. Εξτρά. Ναι. Εξτρά. Μετά το καπάκι. Θες καπάκι.
0: Ναι. Φοβερό.
2: Για όποιον θέλει καπάκι. Ωραία. Αυτό.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Έχει δίκιο Πασόκεμον. Ρε Φιλιππίδη, ποια μέσα μαζική μεταφορά να αφήσει ο Έλληνα στο γιο ταχύ. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
1: Προφανώ. Εγώ μαζί με τον Πασόκεμον είμαι.
0: Ασμπέτε, λέει.
1: Του Νόα Ασμπέτε.
0: Ναι, του Νόα Ασμπέτε. Το κόμμα του Νόα Ασμπέτε.
1: Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ALBA Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acq.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Noforce.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: WE, WE, ρε παιδί, μην το εμείς.
1: Ναι, όχι, και το WE δεν είναι το παιχνίδι, ένα παιχνίδι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μια κονσόλα δεν είναι το WE. Καλά δεν το λέω.
0: Μωρέ.
1: Θα σε μπερδεύει. Το Super Mario, αυτό δεν είναι.
0: Θα σε μπερδεύει και με αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, άλλο πρέπει να
1: πω. Εμείς, ωραίο είναι. Πώς λέγεται το κόμμα? Εμείς.
0: Yeah. Εμείς.
1: Ωραίο, ωραίο, έξυπνο. Εγώ λέω, τώρα θα δούμε. Αν είναι αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Θα δούμε αν θα πέσει μέσα ο Δημήτρης.
0: Ναι, να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Τι ώρα.
1: Κυριακή κοντή γιορτή.
0: 8.30.
1: Κυριακή. 5 μέρες ακόμα. Κάτσε εδώ, μην βιάζεσαι.
0: Έχει γούστα να ανακοινώσει κόμμα. Να ανακοινώσει όνομα. Όνομα.
1: Δεν γίνεται.
0: Να πει παιδιά το κόμμα αυτό και τα λοιπά, θα σας πω σε λίγες μέρες.
1: Τι δεν το κάνει έκπληξη. Μπα, είναι φτιαγμένος τώρα.
0: Είναι έτοιμος,
1: Ναι, είναι έτοιμος νομίζω. Λοιπόν,

0: Έχει παρέμβαση. Τώρα εντάξει, μπορεί να βρίσκεται κάποιοι, αλλά εγώ θα του πω. Και μπορεί να βρίσκεις και εσύ, δεν πειράζει.
1: Τι να βρίσκω.
0: Ο Πάπας ο Λέων έκανε παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσίασε στο Βατικανό την πρώτη εγκύκλιο 135 χρόνια μετά τη Rerum Novarum, την εγκύκλιο του 1891 για την εργασία που είχε εκδώσει ο Πάπας, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε την πρώτη εγκύκλιο με τίτλο Magnifica Humanitas, αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας την ανθρωπότητα να αφοπλίσει την AI και να παραμείνει βαθιά ανθρώπινη στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας. Στο κείμενο των περισσότερων από 200 σελίδων που χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, ο Ποντίφικας προειδοποιεί για τις συνέπειες ανεξέλεγκτης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η AI πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εξουσία. Σύμφωνα με τον Πάπα, το να αφοπλιστεί η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει να αμφισβητηθεί η αντίληψη και ότι η τεχνολογική ισχύς δίνει αυτόματα και το δικαίωμα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ο αφοπλισμός δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά αποτροπή του να κυριαρχήσει πάνω στην ανθρωπότητα. Μαζί του ήταν και ένας εκ των ιδρυτών της Ανθρώπη, και η Ανθρώπη εκείνη που έχει βγάλει το μοντέλο Claude, που είναι αυτό που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουν βγει και διάφορα για τους φόβους που εκφράζουν και άνθρωποι και στελέχη των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχουν κάποιες αναλύσεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα αμφισβητηθεί η θρησκεία.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
3: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.epavlametafores.gr.
17: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
17: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
19: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
20: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
19: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
20: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
19: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
22: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
21: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
23: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
24: Nova 931.
25: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Τρίτης, 26η μέρα του Μάη σήμερα. Θα τα πούμε και σήμερα έτσι με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα αφήσουμε λίγο σήμερα τα τηλεοπτικά και τα gossip και θα πάμε σε μια πολύ ωραία έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγο καιρό και αφορά τους νέους σήμερα στην Ελλάδα, τον τρόπο που βιώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, το πόσο κοντά είναι στις οικογένειές τους, πόσο γρήγορα αποχωρίζονται, απογαλακτίζονται από τις οικογένειές τους και πόσο εύκολα βρίσκουν δουλειές, ποιες είναι οι ενασχολήσεις τους και γενικά πόσο καλά περνάνε οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα του 2025. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είναι το Σου Έχω Νέα της Τρίτης. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά με αυτή την πολύ σπουδαία έρευνα που αφορά τους νέους στην Ελλάδα σήμερα.
1: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούτε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ξεκινώ λοιπόν με τα στοιχεία αυτής της έρευνας, της πολύ αποκαλυπτικής, για μια νεολαία που έχει οριμάσει πρόωρα, λόγω της κρίσης, λόγω της επισφάλειας, λόγω της ανάγκης που έχουν όλοι οι σύγχρονοι νέοι άνθρωποι να αυτονομηθούν, βιώνοντας την νεότητα σαν ένα περίεργο συμβάν που δεν τους αφήνει ουσιαστικά να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους σε μια άλλη ζωή που την παίρνουν οι ίδιοι στα χέρια τους. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την έρευνα χαρτογραφώντας την νεολαία, και τα αποτελέσματα που παρουσιάζει αυτή η έρευνα δεν είναι κοφτά, δεν είναι μονοδιάστατα, αλλά διαβάζονται σαν ένα ρεαλιστικό αφήγημα. Έτσι όπως τα διάβασα λοιπόν, θα σας τα μεταφέρω για το τι σημαίνει να είσαι νέος στην Ελλάδα του 2026.
0: Nova 931. Εν είσαι εδώ.

0: σου πω. Πάμε λοιπόν να μεταφέρουμε μαζί τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι σημαίνει να είσαι νέος στην Ελλάδα το 2026. Το δείγμα της έρευνας ήταν 4 ομάδες αποτελούμενους από 7 νέους ηλικίας από 17 έως 35 ετών ο καθένας σε ίση κατανομή ανάλογα με το φύλο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες και βέβαια η κεντρική διαπίστωση της συγκεκριμένης έρευνας στο κεφάλαιο νεολαίας η κρίση, αν θέλουμε έτσι να του δώσουμε ένα τίτλο, είναι ότι η νεότητα στη σημερινή Ελλάδα δεν βιώνεται ως μια περίοδος ελευθερίας, αλλά μια διαρκή διαχείριση δυσκολιών. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες περιγράφουν την καθημερινότητα από την ακρίβεια, από την επισφάλεια, από τη χαμηλά αμοιβόμενη εργασία, από τη δυσκολία απεξαρτητοποίησης από την οικογένεια και κυρίως λόγω της στεγαστικής κρίσης που στην Ελλάδα πια δημιουργεί ασφυκτικά πιεσμένους ρυθμούς ζωής.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Μιλάμε για την νεολαία σε κρίση για το 2026 μέσα από τα αποτελέσματα μιας έρευνας πολύ ρεαλιστικής για το πώς βιώνουν οι σύγχρονοι νέοι στην Ελλάδα τη ζωή τους και την πραγματικότητά τους. Ανησυχητικό βεβαίως είναι ότι σε μια ηλικία που θεωρητικά κάποιος βρίσκεται στο απόγειο της κοινωνικότητας, κτίζει φιλίες, δεσμούς, ερωτεύεται, ταξιδεύει, πειραματίζεται, οι νέοι που συμμετέχουν στην έρευνα περιγράφουν το αντίθετο. Απομόνωση, αδυναμία σύνδεσης με τον κόσμο, όλοι συνδέονται μέσω του κινητού, διάρρηξη των κοινωνικών σχέσεων και πολύ, μα πάρα πολύ έντονη μοναξιά.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: σας πω.
1: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι της εκπομπής, τους έχω νέα, αν οι νέοι τελικά είναι εγκλωβισμένοι. Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω μέσα από αυτή την έρευνα και τις συναστροφές μου τις κοινωνικές, και σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί και εσείς, είναι ότι από εκεί που κάποτε το να μείνεις νέος έμοιαζε με ευχή, τώρα οι νέοι νιώθουν εγκλωβισμένοι. Με την παραπάνω φράση, οι ερευνητές περιγράφουν την νεολαία να βρίσκεται σε μία κατάσταση, σε μία μετέωρη έτσι, κατάσταση μεταξύ χειραφέτησης αλλά και καθήλωση στα ίδια και στα ίδια. Να πούμε ότι πολύ συχνά όταν μας συναντάνε οι νεότεροι άνθρωποι μας λένε ότι εσείς στην ηλικία μας είχατε αυτό ή το άλλο και εμείς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Οι νέοι στην Ελλάδα δεν είναι έτσι τόσο πολύ φιλοσοφημένοι και τόσο πολύ έντονα χαρούμενοι. Το αντίθετο, είναι προβληματισμένοι και μάλιστα πάρα πολύ ουσιαστικά και βαθιά.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα της ενδιαφέρουσας έρευνας σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι νέος στην Ελλάδα, στην κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας το 2026. Οι νέοι δεν αισθάνονται παιδιά, ούτε και ενήλικοι. Και όλο αυτό με την πλήρη έννοια του όρου. Δυσκολία να γίνουν ενήλικες, γιατί η δυσκολία αυτή δεν περνάει από μία μεταβατική περίοδο που να έχει σκαλοπάτια. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα παλιά προβλήματα δεν έχουν εκλείψει και τα καινούργια έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Ουσιαστικά προβλήματα, υψηλή ανεργία, καταρακωμένοι μισθοί, αδυναμία έβρεσης εργασίας με το αντικείμενο των σπουδών τους, παράγοντες που κάποτε οι νέοι όταν ήταν πτυχιούχοι είχαν μπροστά τους ένα μέλλον, σήμερα ενώ τα παλιά προβλήματα εξακολουθούν υφίστανται, έστω και αμβλημένα, έχει προσθεθεί και ένα εκρηκτικό πρόβλημα της έλλειψης προσιτής στέγης λόγω των πανάκριβων ενοικίων, το υψηλό κόστος της ζωής και σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση της έρευνας αυτής, περιγράφουν τους νέους μπλοκαρισμένους σε ένα τρόπο ζωής που δεν τους αφήνει να αναπνεύσουν.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϋδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου.
12: Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς ζουν οι σύγχρονοι νέοι στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι ζουν ακόμα με τους γονείς τους. Και μάλιστα με ψαλιδισμένα όνειρα και ψαλιδισμένα φτερά. Να πούμε ότι κάποια παιδιά βιώνουν την πραγματικότητα αυτή την τόσο δύσκολη και λένε ότι οι γονείς τους στην ηλικία τους είχαν...

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο

0: 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
13: Οι περισσότεροι λοιπόν νέοι έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες έτσι, καταστάσεις πιο δύσκολες. Ενώ έχουν τα πάντα, δεν μπορούν να αντίξουν τίποτα. Ενώ γύρω τους υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι πάρα πολύ έτσι έντονη όσον αφορά τη διαφήμιση, όσον αφορά τα πράγματα που μπορούν, ζούμε σε μια ηλιστική εποχή. Από την άλλη, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτά τα πράγματα που βλέπουν γύρω τους. Η αντίφαση μεταξύ της ορίμανσης της κοινωνικής και το ότι δεν μπορούν να οριμάσουν γιατί δεν φεύγουν από το σπίτι τους γρήγορα, αυτό κάνει στις αφηγήσεις τους τα πράγματα να μοιάζουν πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Εργασιακή ανασφάλεια και κοινωνική δυσαρέσκεια πολύ έντονη.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα της έρευνας, λέγοντας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δέχεται οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους, 6 στους 10, 4 στους 10 αισθάνονται πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους, ένα 57% δυσκολεύεται πολλές φορές να ανταποκριθεί στις πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις, να πληρώσει το ηλεκτρικό του, να πληρώσει το νερό του, το κινητό του και να μπορέσει να πληρώσει και το σούπερ μάρκετ, ενώ το 45% δουλεύει περισσότερες ώρες από τις συμφωνημένες και δεν πληρώνεται για αυτές. Nova 931.

0: Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο για το πώς μπορεί να βιώσει την ελληνική πραγματικότητα ο σύγχρονος νέος σήμερα. Και δεν ήταν ωραία τα αποτελέσματα αυτής της ερεύνας, τα μοιραστήκαμε ωστόσο μαζί, γιατί αφορούν μια αλήθεια που αποτυπώνεται μέσα από αυτή την έρευνα. Καθόλου ευχάριστη, αλλά αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα τη σημερινή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Εύχομαι σε όλους, πάντα το αγαπημένο μας μότο στο τέλος της εκπομπής, να είστε καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί χαρά σε όλους.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιουάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
11: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, τη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων ξεκινά και τυπικά η διαδικασία ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να λάβει επίσημη έγκριση και κομματική υπόσταση όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μια στη συνταγματική αναθεωρήση ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας

0: στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φορεί οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, όπου η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει. Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης αφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπου σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα τίτλου. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε όλα παραπέμπουν σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο στο πολιτικό σκηνικό με νέους σχηματισμούς, παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και έντονη κινητικότητα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο Θησίο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε λίγο το νέο του κόμμα, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να πάρει το λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής Βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν.

0: Το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
2: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
3: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
0: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
4: Ήρθε λοιπόν η στιγμή των αποκαλύψεων για όνομα και διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Προηγήθηκαν μήνες αναμονής με φανέλες, μπάλες, χρώματα και γρίφους να χτίζουν επικοινωνιακά το νέο εγχείρημα. Στο Θησίο βρίσκεται ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
5: Και όσο και αν προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει, γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολλά. Πολλά στελέχη κοντινά πλέον του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε. Είναι πάρα πολλά στελέχη τα οποία είδαμε σε παρουσιάσεις της Θηθάκης. Είναι ο κύριος Σιακαντάρης που έφτιαξε το μανιφέστο, η κυρία Λαλιώτου, που μάλιστα όπως μας αποκάλυψαν ορισμένοι από αυτούς, το Σάββατο ήταν σε σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από 3 μέρες και εκεί δεν είπαν τίποτα για το όνομα. Είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατούν 3-4 άτομα μέσα στο κόμμα. Αναμένουμε βεβαίως αυτό το βίντεο έκπληξη στο οποίο θα ακουστεί το όνομα του κόμματος υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ μπροστά από την Ακρόπολη έχει στηθεί η εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 8.30 υπολογίζουμε, γύρω στις 9 παρά. Με 2 μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα παίξουν και το βίντεο το οποίο λέγαμε, ένα πόντιουμ που έχει στηθεί. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι εδώ, είδαμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι νυν βουλευτές, τον κύριο Σιμορέλη, τον κύριο Κάτσι. Είναι επίσης είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, παραμένουμε να έρθει και η κυρία Αλινού εδώ πέρα και ο κύριος Σαρακιώτης είναι εδώ. Δεν περιμέναμε σήμερα να έρθουν εδώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει κανένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα το κυρίως μενού της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης. Σίγουρα θα μιλήσει για την πατριωτική αριστερά, σίγουρα θα μιλήσει για το κράτος δικαίου, σίγουρα θα μιλήσει για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου που είναι μέσα στις βασικές εισαγγελίες του προγράμματός του. Θα δούμε αν κάποιοι από τους συνεργάτες του ανέβουν μαζί τους στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Μένει να το δούμε και αυτό. Αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα και όλοι αυτό που αναρωτιούνται εδώ από την ώρα που ήρθαμε, πολύ νωρίς, από τις 5 περίπου το απόγευμα, είναι τι θα γράφει η Μαρκίζα σήμερα σχετικά με το όνομα του κόμματος.
4: Αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε το επίσημο πολιτικό βήμα καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
6: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενοι από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
7: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
6: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
7: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
8: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών.

0: και η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
1: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
2: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
3: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε στις καλάντες ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
1: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
4: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κώστας Καραμαλής με το παρόν να δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Την εκδήλωση παρακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
5: Κύριος Καραμαλής είναι ένας εκ των ομιλητών για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έρχεται νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Εδώ βρίσκονται και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Συνετάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ομιλία του Χριστίνα, δύο εχμές που αφορούν την κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει για μια υπόθεση η οποία πλήττει την δημοκρατία και θα μιλήσει και για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια των πολιτών και ιδίως της δικαιοσύνης, ενώ αναφερμένεται να αναφερθεί προφανώς και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου θα αφήσει εχμές για την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι θα κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον οποίο, όπως θα πει ο κύριος Καραμαλής, πληροφορούμαστε, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στο πεδίο. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς, βρίσκεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος εισερχόμενος εδώ τον ρωτήσαμε αν ισχύουν τα όσα ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν ο ίδιος θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς απέφυγε να πει το οτιδήποτε μπροστά στις κάμερες, Χριστίνα, και προχώρησε στην αίθουσα και πήγε και έκατσε στην θέση του χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους.
4: Πολύ έντονες λοιπόν οι πολιτικές διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Βασίλης Χιώτης πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
6: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
7: Είναι η ημέρα του κύρου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
6: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
7: Και το είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
6: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα πολύ καλός.
7: Έχει το επικοινωνικό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
6: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
7: Ναι.
6: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
7: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
6: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα, είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση
8: στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική σου.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
8: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
9: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
8: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
9: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
8: Nova 931.
14: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410 64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
15: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
20: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Πέρασε ακόμη ένα 24ωρο χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ακροβατούν επικίνδυνα, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άμυνα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Τίποτα δεν δείχνει να έχει αλλάξει επί της ουσίας. Το σκηνικό παραμένει φορτισμένο με τις απειλές να συντηρούνται εκατέρωθεν γύρω από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελαβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη, επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώ την πρόσβαση.
2: Η ένταση συνεχίζεται στα στενά του Ορμούζ με νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου αυτή τη φορά. Χρύσα.
1: Η Υπηρεσία Ναυτικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε έκρηξη κοντά σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς στο πλήρωμα ή για ζημιές στο πλοίο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πυλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψαλτή.
3: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.
4: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό.
6: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
7: το περιστατικό.
3: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
8: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
3: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Τον τρόμο έζησε μία 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να τη βιάσει και να την ξυλοκοπήσει άγρια μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του συζύγου της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
9: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
8: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπουσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω. Προσπάθησα να αντισταθώ.
9: Ο άνδρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και τη έσωσε τη ζωή.
10: Την είχε σχεδόν ακινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, μέσα στα αίματα, και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και τη χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Τον χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω από το μαγαζί και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
8: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
9: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
0: Σε νέο κύκλο εφόδων και συλλήψεων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Για τα σημερινά ευρήματα και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Νικολαίδης.
11: Η επιχείρηση από το ελληνικό FBI έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Ήταν η ίδια ώρα στην οποία οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα για να συλλάβουν συνολικά 17 άτομα. Δύο από τα άτομα αυτά εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλαδή, Χριστίνα, μία πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και μπορούσαν να δουν ποιες από τις αγροτικές εκτάσεις ήταν αυτό που λέμε ορφανές, δηλαδή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις. Έτσι τις δήλωναν στο όνομά τους. Αυτό ήταν και το αρχικό στάδιο της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια έβαλαν στο κόλπο και άλλους αγρότες σε δύο φάσεις, με αποτέλεσμα να πάρουν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 17 άτομα τα οποία συνελήφθησαν κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το αρμόδιο Υπουργείο να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανάρα.
12: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
8: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
12: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες, εντάξει, γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
8: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
13: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
8: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
14: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο του πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
15: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ.
8: Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
16: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
17: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένα συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
8: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
18: Ένα μέτρο, Χριστίνα, που κοστίζει 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για ώρα ανάγκης με μέτρα που θα αφορούν την φετινή χρονιά. Όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 15 15 λεπτά η επιδότηση για τον Ιούνιο και όχι 20 όπως συνέβη τον Απρίλιο και τον Μάιο, και αυτός γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη μείωση της τιμής του ντίζελ. Ήταν στις 31 Μαρτίου στα 2,12 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση, ενώ στις 24 Μαΐου ήταν 31 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του στα 1,81 και 2 με την επιδότηση των 20 λεπτών. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε όπως έπαιζε τις προηγούμενες μέρες Fuel Pass για τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει αυτό το μέτρο. Σε αυτό που θα προσβλέπουν οι πολίτες είναι το οικογενειακό έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο, ένα μέτρο που θα κοστίσει 240 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι 40.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί και αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ από το δεύτερο τέκνο και έπειτα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα μας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
25: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
24: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
25: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
24: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω λειψιδρίας. Με την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη κατανάλωση και τα προβληματικά δίκτυα ύδρευσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Λέρεος Αστυπάλαια, Σύμη, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωσης που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ίδρυυσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
0: Εκτός συνόρων, τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
5: Στα θύματα, Χριστίνα, συγκαταλέγονται 2 έφηβοι ηλικίες 12 και 15 χρόνων, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ο 27χρονος συνοδός, ενώ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι 5 μαθητές. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας. Αν και τα αίτια δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, τα πρώτα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το μικρό λεωφορείο που μετέφερε 9 άτομα σε σχολείο ειδικής αγωγής παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και την κατεβασμένη μπάρα σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία που κινείται με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το σχολικό λεωφορείο κινείται σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, με τον οδηγό να στρίβει αριστερά στη διάβαση και να πέφτει πάνω στην κατεβασμένη μπάρα ασφαλείας. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών.
0: Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον επιχρόνια σύντροφό της, που κατηγορείται πως τη βασάνιζε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες άνδρες. Η Χρύσα Τσίχλη.
6: Παίρνοντας κουράγιο από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες, η 42χρονη σήμερα Λετήσια μίλησε δημόσια για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που ζούσε επί 7 χρόνια, από το 2015 έως το 2022. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε, τη βίαζε και την εξέδιδε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Η Λετήσια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με περισσότερους από 500 άνδρες. Ο 51 ετών σήμερα διευθυντής τράπεζας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, ισχυρίστηκε χωρίς να πείσει, ως φαίνεται, τις αρχές ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε και πως δεν πίστευε ότι της έκανε κακό.
0: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ντοκιμαντέρ του Sky, 2 επεισοδίων. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Ο Παύλος Τσίμας υπογράφει το ντοκιμαντέρ και μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Καλησπέρα. Είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
8: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Ιλιάνα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
7: Είναι φανατική η Ιλιάνα Κανέλη.
8: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
7: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ιδιού του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζει ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
8: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
7: Γιατί ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
8: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν ένα κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκοβ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο στο 2028. Την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος έλαβε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς, που άγγιξε τον τίτλο στη Σκωτία, όπως και

0: Παναθηναϊκού.
1: Ο Δανός τεχνικός προέρχεται από μια άκρος επιτυχημένη τετραετία στην Κοπενχάγη, όπου πανηγύρισε δύο ντάμπλ. Το σφύριγμα της λήξης στην Deluxe Arena πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς σε παίκτες και κόσμο της Paderborn. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας παίρνει το εισιτήριο για την Bundesliga και υποβιβάζει τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στη ρεβάνς του 0-0 οι Λύκοι προηγήθηκαν μετά από μόλις 3 λεπτά αγώνα. Ο Πεϊτσίνοβιτς έδωσε προβάδισμα παραμονής, όμως ο απρόσεκτος Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 14. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι που ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπιλμπίγια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη και στην παράταση ο Κούρδας σκόραρε το λυτρωτικό γκολ. Ο εκ των κορυφαίων της Χάρτς Αλέξανδρος Κιζηρίδης εξαργύρωσε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την παρθενική κλίση στην εθνική ομάδα. Σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο κυπελούχος με τον Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League. Αν και βρέθηκε στο συν 10, η Ένωση επέτρεψε στον Άρη να ισοφαρίσει. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και καλές άμυνες πριν τη λήξη έστειλαν την ομάδα του Σάκοντα στο ραντεβού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Άντρος.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
11: Nova 931.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης.

0: Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ? Σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
7: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
8: Στο Nova 931 News Today.
10: Χορηγός της εκπομπής
8: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Nova 931.
8: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931.
12: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
8: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.
5: Στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και...

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: 31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους

0: καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Nova 931.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Nova 931.
0: Nova 931.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Τι κάνει. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.